ψυχή μου πως λυπείς, τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμηνή.

0: ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, να το ξεκαθαρίσουμε. Έχετε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σαν καράκα. Το πηγαίνετε στο Μάστορα και στο Βάφι, στο Σφαντουλάρι και στο κάνει τσίλικο απ' έξω. Παραμένει σαν καράκα. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή έχουν δοκιμαστεί. Απέτυχαν. Απέτυχαν. Είχαν το τιμόνι της χώρας στα χέρια τους και το πήγαν στα βράχια και οι δύο. Τι να, ποιο καινούργιο
1: λέτε,
0: να
1: μετέσω. Δεν ήταν καλός πρωθυπουργός κανείς από τους δύο. Ούτε νομίζω, ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Σαμαράς.
0: Από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός τους είπε φεύγετε, σημαίνει η βούληση του ελληνικού λαού στη δημοκρατία ότι
1: γιατί
0: απέτυχαν.
1: Εγώ άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι ο Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός.
0: Κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα. Κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Άλλο τι λέμε και άλλο τι εννοούμε και άλλο τι πιστεύει. Μπάσκετ σοκομμένο στην ουσία. Για τον κύριο Τσίπρα δεν έχω να πω τίποτα. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Όταν αποτυχάνεις και κλείσει έναν κύκλο ως πρωθυπουργός, το ύψος του αξίωμα είναι πρωθυπουργός και μετά είναι ο πρόεδρος της δημοκρατίας. Πας σπίτι σου, αδερφέ. Αλλά το να είσαι άνεργος σήμερα και να ζητάς να σώσεις εμένα που εγώ δουλεύω από τα 22 μου και έχω εταιρείες τα 27 μου. Αυτό είναι πρόκληση, είναι πρόστιχο με την αρχαιολινική έκφραση. Είσαι άνεργος. Όπως και άργοι είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν έχουν δουλέψει. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, εργάζομαι ακόμη και τώρα.
1: Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη
0: θέλω
1: συνέχεια.
0: Να πω.
1: Γιατί και γι' αυτό έχετε δεχθεί βολές.
0: Καλό είναι να σε κατηγορούν γιατί δουλεύεις. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το μεγάλο πρόβλημα των Ελλήνων και των νεοελλήνων ως κουσούρι, ως διαχρονική αν θέλετε επίθεση και αίσθηση αλλά κυρίως κατάσταση είναι ο φθόνος. Οι Έλληνες από αρχαιοτά των χρόνων είχανε, όλοι οι άνθρωποι τον έχουν, αλλά οι Έλληνες ως ράτσα τον έχουμε ιδιαίτερα καλλιεργημένο. Όχι ζηλιά. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τις λέξεις. Είναι άλλο να θέλω να φτάσω κάποιον και ζηλεύω αυτό που έχει φτάσει να γίνω σαν και αυτόν, και άλλο να τον φάω τη θέση για να γίνω εγώ θέση βεζίρι στη θέση του βεζίρι. Αυτός είναι ο Έλληνας από αρχαία των χρόνων. Όπως και οι άνθρωποι συνολικά, αλλά εμείς το έχουμε εντονότατο ως πολιτισμός. Και δώσω για παράδειγμα, δεν χρειάζεται. Εγώ δίνω και παραδείγματα, παιδιά. Από τα πρώτα συγγράμματα που διαβάσαμε πότε. Από τα αμερικά έπι. Ιλιάδα. Ο πιο φθονερός τύπος ήταν ο Οδυσσέας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, πανούργος, ευφυής, πανέξυπνος, ραδιούργος. Αλλά ήταν φθονερός. Μισούσε τον Παλαμίδη γιατί τον εντόπισε την ώρα που έκανε το παραμύθι. Δεν ήθελε να πάει αυτό στην Τροϊκό πόλεμο. Την κοπανίστη θέλει ο Οδυσσέας. Τον βρήκε ο Παλαμίδης μαζί με τον Έστορα. Για να καταλάβετε τώρα τι σημαίνει έτσι ευφυΐα. Ο Παλαμίδης ήταν ο πιο ευφυής. Δεν τον ξέρουν. Οι Έλληνες δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς την Ιλιάδα την έγραψε ο γονός του Οδυσσέως. Ο Οδυσσέας, ενώ υποσχέθηκε να βοηθήσει στην εκστρατεία στην Τρία, μόλις ήρθε η ώρα της εκστρατείας έκανε τον Κινέζο. Έκανε τον τρελό. Σου λέει τρελό, δεν θα πάρουν μαζί τους. Πήγε λοιπόν, έστειλε ο Αγαμέμνονας τον Μενέλαο, τον Έστορα και τον Παλαμίδη στην Ιθάκη να βρουν τον Οδυσσέα. Και να του πούν γιατί αντιδράς και δεν θες να έρθεις. Και ο Οδυσσέας με το που πιάνουν στο λιμάνι λένε ο βασιλιάς τρελάθηκε, να ξέρετε, έχει τρελαθεί, κάνει ό,τι να είναι. Τι κάνει ρε παιδιά, πάτε στο χωράφι και να δείτε. Πήγαν τώρα να οργώνει το χωράφι του με βόδια και να μην έχει βόδια το. Η μία πλευρά λέει ότι δεν είχε βόδια μπροστά και απλά τόσο πρόκειται ο ίδιος, η άλλη λέει ότι τα είχε βάλει ανάποδα και όργωνε ανάποδα. Τώρα εντάξει, σας λέω τι λένε. Και λέει ο Νέστορα στο Μενέλαο, πού να τον πάρουμε αυτό, δεν είναι τρελός, δεν παλάβω, δεν λέει τι κάνει. Και λέει ο Παλαμίδης, μισό λεπτό να δούμε αν είναι τρελός. Και παίρνει το μικρό Τηλέμακο που μόλις γεννήθηκε και ήταν η δικαιολογία του Οδυσσέα, η ανθρώπινη, να μην πάει στον Τροϊκό πόλεμο, και πάει και το βάζει μπροστά στα βόδια για να περάσει από πάνω το βόδι για να οργώσει τον Τηλέμαχο. Και εκεί σταματάει ο Οδυσσέας μπροστά στο παιδί και σταματάει να αργώνει. Και σε λέει νάτος. Δεν θέλει να έρθει, λέει απλά, δεν είναι τρελός. Και αναγκάστηκε και πήγε μαζί τους. Αυτό ήταν το μίσος του Οδυσσέα απέναντι στον Παλαμίδη. Στην Τρία λοιπόν ο φθόνος έκανε τον Οδυσσέα να του στήσει παγίδα του Παλαμίδη και τον λιθοβόλησαν οι Αχαιοί απ' έξω τον Παλαμίδη και τον τελείωσαν. Μεγάλη μορφή ο Παλαμίδης. Το λέω γιατί ο φθόνος είναι ιδιαίτερα έμφυτος στον νέο Έλληνα. Ένας από τους άνδρες που ένιωσε τον φθόνο αυτό, οι περισσότεροι στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία, μην κοροϊδευόμαστε, εντό τον Παυσανία πήγε και τον βάλανε στη Σπάρτη, οι άλλοι τον κλείσαν μέσα. ο Αλκιβιάδης, ο Αριστίδης, ο Μιλτιάδης, ο Θεμιστοκλής, όλοι γεύτηκαν τον φθόνο, την αχαριστία των Αθηναίων. Γιατί δυστυχώς αυτή είναι η ράτσα μας. Ο Θεμιστοκλής λοιπόν είναι ο άνδρας που με την πανουργία του έσωσε όλη την Ελλάδα. Με το μυαλό του και την πανουργία του. Θα σας εξηγήσω γιατί. Πιστεύοντας λοιπόν ο Θεμιστοκλής ότι η επιβίωση της πατρίδος ήταν σημαντικότερη από την προσωρινή παραπλάνηση του λαού και των εχθρών του, το 483 οι Αθηναίοι ανακαλύπτουν μια ιδιαίτερα πλούσια φλέβα ασημιού στα μεταλλεία Λαβρίου. Βρέθηκε, βρήκε πετρέλαιο σήμερα στην Ελλάδα, φυσικό αέριο. Το βρήκαν. Βρέθηκε πλούτος, ασήμι στο Λαβρίο. Να ξέρετε, το Λαβρίο έχει κοιτάσματα ασημιού. Σας το λέω να ξέρετε. Το ασήμι στην αρχαιότητα ήταν πολύ, έτσι, ήταν λίγο, με συνέπεια να είναι ακριβό, όπως και ο χρυσός ήταν ελάχιστος. Δεν σκάβαν όπως σκάβουμε τώρα 2.000 και 3.000 μέτρα κατά από τη γη, λέω τώρα. Η φυσική προσδοκία λοιπόν των πολιτών ποια ήταν, να μοιράσουν τα χρήματα. Να πάρουν όλα από λεφτά και να γίνουν όλοι πλούσιοι, όλοι να γίνουν μύδες και κρίση. Για τους περισσότερους λοιπόν ήταν μια ευκαιρία να γίνουν πλούσιοι. Δεν σκέφτηκαν το καλό της πόλεως, το καλό του εαυτού τους. Το 483 όμως, ο Θεμιστοκλής έβλεπε τι ερχόταν, 483, με την ημερομηνία. Στον ορίζοντα διέκρινε την επερχόμενη καταιγίδα των Περσών, ότι έρχονται οι Πέρσες. Καλό το μεταλλείο, όπως και τώρα που βρήκαμε εμείς φυσικό αέριο, βρήκαμε. Ψάχνουν να βρουν, υπάρχει παιδιά, κοροϊδεύουν εσάς τώρα, που έλεγα εγώ να κάνουμε ένα ταμείο γενεών για να παίρνετε συντάξεις 3 και 4.000 ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία τα ξεπούλησε, τα έδωσε όλα τζάμπα στους Αμερικανούς. Όλα, τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα. Δεν παίρνουμε τίποτα. Αυτά που λέω Παπασταύρου για 10 δις στην πορεία είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Παραμύθια. Και να σου πω γιατί είναι παραμύθια. Σε βάθος 70 ετών, να είχαμε να λέγαμε, 80 ετών. Αυτά είναι παραμύθια, αφού επί του τζίρου παίρνουμε ποσοστό. Επί των δηλωθέντων, επί των κερδών παίρνουμε το ποσοστό. Όχι επί του τζίρου. Άρα αυτά είναι παραμύθια, δεν θα πάρουμε τίποτα. Αυτό που έλεγα εγώ ήταν τελείως διαφορετικό. Και θα γινόμασταν όλοι πλούσιοι. Και θα παίρναμε όλα από 3-4.000 ευρώ, είτε μισθό, είτε σύνταξη. Έτσι όπως το κάνουν, δεν θα πάρετε ούτε ένα ευρώ. Μπας περιπτώσει. Γνώριζε ότι η Αθήνα μπορούσε να επιβιώσει μόνο αν έκανε ισχυρό στόλο. Αλλιώς δεν θα μπορούσε. Αντί να μιλήσει λοιπόν ανοιχτά και να απευθυνθεί στην εκκλησία του Δήμου για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει ο Ξέρξης, επέλεξε να στρέψει την προσοχή, ακούστε μυαλό τώρα έτσι, των συμπολιτών του στην παλιά αντίπολη της Αθήνας, στην Αίγινα. Δηλαδή, βλέπουν το ασήμι, η Αίγινα είχε ένα ισχυρότατο ναυτικό, παιδιά. Κοιτάξτε, είναι μερικές περιοχές άτυχες στη στερεά Ελλάδα, στην αρχαιότητα. Τα Μέγαρα, η Αίγινα, η Ελευσίνα, άτυχες γιατί είχαν την Αθήνα, που ήταν ο Νταβατζής, εντός εισαγωγικών συγγνώμη για την έκφραση, της περιοχής. Ήταν ισχυρή χώρα και έκανε κουμάντο. Η Αίγινα είχε ισχυρότατο στόλο. Οι Αιγινίτες ήταν ισχυρότατος ο στόλος τους. Γιατί νησί, είχε δάσος, οπότε κάνανε πιο εύκολα τα πλοία. Κατανοητό. Δηλαδή μπορούσαν να κάνουν πλοία. Και ήταν και ναυτικοί καλοί οι Αιγινίτες. Λοιπόν, τι είπε λοιπόν. Μάγκες, έχουμε την Αίγινα απέναντί μας. Έπρεπε να τεθούν τα χρήματα αυτά για να κάνουμε πολεμικά πλοία. Για να απατήσουμε στους Αιγινίτες. Αυτοί έχουν 100 τριήρης. Τους έχουν έτοιμες, έτοιμοι. Πόλεμοι είναι. Ελέγχουν το εμπόριο στην περιοχή. Βγάζουν τους τριήρης στο στόλο και μας απαγορεύουν τα εμπορεύματα. Έρχονται στην Αθήνα. Βάζει την προβοκάτσια μπροστά. Οι Αθηναίοι, εκκλησία του Δήμου, πίστηκαν και έτσι κατασκευάστηκαν περίπου 200 τριήρης. Από το ασήμι του Λαβρίου φτιάστηκαν 200 τριήρης. Οι τριήρης αυτές ήταν ο στόλος που έγινε το ισχυρότερο όπλο του ελληνισμού. Οι τριήρης, οι 200 των Αθηναίων, οι Αιγινίτες είχαν 60 ή 40. Και φανταστείτε, ήταν ισχυρός στόλος. Φτιάχνει 200 ο Θεμιστοκλής με το ασήμι του Λαβρίου, πληρώνει ναυτικούς, ναυπηγούς κτλ. Κτλ. Τις φτιάχνει. Τότε εμφανίζεται ξανά η δεξιοτεχνία του Θεμιστοκλή, ο οποίος ήταν εξαιρετικός άνδρας και φοβερό μυαλό. Έτσι. Τι γίνεται. Το 83 γίνονται αυτά. 483, 82, 81. Το 80 ξαναήρθαν οι Πέρσες. 90, 80 ερχότανε. Το πέρασαν εδώ βολτούλες. Μετά την, λίγα χρόνια αργότερα λοιπόν, όταν ο Ξέρξης ξανααποκτά ένα γιγαντιό καινούριο στόλο, ξεκινά επίσης εκστρατεία εναντίον της Ελλάδος. Ο Ξέρξης. Θα κάνουμε μια εκπομπή για αυτόν τον άνθρωπο σε άλλη εκπομπή, το Βασιλέα των Περσών. Ήταν εξαιρετική μορφή, να ξέρετε. Μεγάλη μορφή. Το πώς πέθανε κτλ. Μετά την πτώση των Θερμοπυλών και τη θυσία του Λεωνίδα, ο δρόμος προς την Αθήνα είναι ανοιχτός. Ο πανικός κυριεύει ποιους? Τους Αθηναίους. Ο χρησμός των Δελφών φαινόταν να προαναγγέλει την καταστροφή. Είχαν τις τρίτες έτοιμες. Αλλά ο χρησμός έλεγε: ξύλινα τύχη, αλλιώς καταστρέφεστε, θα καείτε. Μάλιστα. Τότε εμφανίζεται πάλι ο Θεμιστοκλής. Και τι κάνει ο Θεμιστοκλής? Όταν η πυθία μιλάει για ξύλινα τύχη που θα έσωζαν την πόλη, πολλοί πίστευαν ότι έπρεπε να οχυρώσουν την Ακρόπολη με ξύλινα οχυρώματα. Αυτό λέγανε. Ξύλινα τύχη, αυτά λοιπά. Ο Θεμιστοκλής υποστήριξε κάτι άλλο. Τα ξύλινα τύχη λέει, δεν ήταν τίποτα άλλο από τις τρεις αθηναϊκές. Τον Αθηναϊκό στόλο. Και αυτό, και χάρη στην επιρροή του, οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν την πόλη και πηγαίνουν όλοι στη Σαλαμίνα και την Τριζίνα. Όταν ήρθανε, τελείωσαν οι Θερμοπύλες και πήγαιναν οι Πέρσες προς την Αθήνα για να την κάψουνε, έφυγαν όλοι οι κάτοικοι των Αθηνών, όλοι, και πήγαν στη Σαλαμίνα και την Τριζίνα. Το ξέρεις αυτό? Να αντεγκαταστάθηκαν. Γιατί ξέραν ότι θα πάρουν την πόλη οι Πέρσες. Θα γινόταν δούλοι. Οπότε έφυγαν με Στριήρης, φορτώθηκαν στις 200 Στριήρης, πήγαιναν, τους μετέφεραν όλους. Η μεγαλύτερη όμως πράξη πανουργίας του Θεμιστοκλή ήρθε λίγο πριν την απαχή της Σαλαμίνος. Οι Έλληνες σύμμαχοι διχαζόταν. Οι Σπαρτιάτες θέλαν να κάτσουν τον Κορινθιακό μαζί με τους Κορίνθιους εκεί στο Ιστμό, να μην μπουκάρουν οι Πέρσες. Έχουμε καλό πεζικό κτλ. Να φύγουμε από εδώ, να πάμε πιο πέρα. Οι Αθηναίοι λέγανε: παιδιά, φύγουμε. Χάνουμε το πλεονέκτημα που έχουμε. Κλειστή η θάλασσα, κλειστός ο κόλπος Σαλαμίνα. Μπορούμε να τους περιμένουμε εκεί. Ο Θεμιστοκλής κατανοούσε κάτι πολύ απλό: ότι η υποχώρηση θα άφηνε ακάλυπτη όλη τη στερεά Ελλάδα. Θα διελύτων η ελληνική άμυνα. Δεν θα μπορούσαν, γιατί άλλο να πολεμάς για την πατρίδα σου. Την Αθήνα σου, ο στόλος των 200 πολεμικών πλοίων. Άλλο να πολεμά για την πατρίδα, την Αθήνα, να την βλέπει πίσω του, και άλλο να είναι κάπου μακριά και να ξέρει ότι έχει χαθεί η Αθήνα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Άλλο να πολεμά υπέρ βωμών και αστειών και οικογενειών κτλ. Και άλλο να πολεμά για κάτι άλλο. Έτσι παίρνει μια απόφαση που άλλαξε το ρου της ιστορίας, παιδιά. Τον άλλαξε. Έστειλε κρυφά τον έμπιστό του, τον Σίκινο, στο στρατόπεδο του Ξέρξη με ένα ψευδές μήνυμα. Ψεύτικο. Ότι δήθεν οι Έλληνες ετοιμάζονται να δραπετεύσουν και ότι η επίθεση έπρεπε να γίνει τώρα. Δηλαδή, λέει του Ξέρξη, οι Έλληνες νιώθουν στριμωγμένοι. Φοβούνται θα τους βουλιάξει, θα τους τελειώσει εκεί μέσα. Πάνε τώρα χτύπα τους για να μην φύγουν. Γιατί αν φύγουν μετά έχεις το πλεονέκτημα, γιατί είναι δειλοί και φοβητσιάριδες και τώρα τα ρίξαν όλα κάτω. Ψυχολογικό πλεονέκτημα. Σου λέει ο Ξέρξης, έχω το ψυχολογικό πλεονέκτημα. Θέλω να την κοπανίσουν τώρα, δεν πάνε να σου χτυπήσω κατευθείαν. Πέφτει στην παγίδα. Και διατάσσει λοιπόν το στόλο του να μπει στα στενά της Σαλαμίνας. Εκείνη τα στενά της Σαλαμίνας μπορεί να είχε αριθμητικό πλεονέκτημα ο Πέρσης Βασιλιάς, μεγαλύτερο στόλο, πολύ μεγαλύτερο, αλλά εξαφανίστηκαν τα πλοία όλα αυτά. Σε στενή λωρίδα, 1000 πλοία να τα βάλεις δεν γίνεται. Λέω 1000 να αριθμό έτσι. Σε ένα πέρασμα στενό δεν μπορείς να βάζεις 100.000 στρατιώτες. Δεν γίνεται. Θα βάλεις 30, 40, 10 στα σειρά. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι την πάτησαν και εκεί. Οι ευέλικτες ελληνικές τριήρεις επιτέθηκαν με αποφασιστικότητα και συνέτριψαν τον Περσικό στόλο. Εκεί ακούστηκε με τον Βρυβιάδη το πάταξον με άκουσον δε. Θεμιστοκλής Βρυβιάδης. Αυτά δεν τα λέω τώρα. Θα σας λέω άλλα πράγματα που θεωρώ ότι δεν τα πολύ ξέρουμε καλά. Η νίκη της Σαλαμίνας δεν ήταν μια στρατιωτική επιτυχία, φίλες και φίλοι. Ήταν η καμπή στην παγκόσμια ιστορία. Σε περίπτωση που ο Πέρσης βασιλεύς νικούσε τους Έλληνες, ο δυτικός πολιτισμός δεν θα υπήρχε. Δεν ξέρω τι θα υπήρχε, αλλά ο δεσποτισμός που απέπνεε η Περσική δυναστεία ήταν τροχοπέδι στη μετεξέλιξη την πολιτισμική και πολιτιστική και θα ήταν στην πορεία της Δύσεως. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός. Αλλιώς δεν θα υπήρχε. Βέβαια ο Θεμιστοκλής είναι μια αφιλεγόμενη μορφή, να ξέρετε. για άλλους ήταν ο μεγάλος σωτήρας της Ελλάδος, για άλλους ένας ιδιαίτερος χειραγωγός. Ήταν χειριστικός. Χειραγωγούσε την αγορά των Αθηναίων. Έτσι. Την αγορά του Δήμου. Ήταν δεινός ρήτορ. Το έχει αυτό. Χωρίς όμως την βιωτικότητά του, την τόλμη του, την προνοητικότητα, την πανουργία του. Να είστε βέβαιοι ότι η ιστορία της Ελλάδος θα ήταν τελείως διαφορετική, όπως και όλη της Ευρώπης. Δεν θα ήταν η ίδια. Διαφορετική. Βέβαια, μετά εξωστρακίστηκε, πήγε στη Μικρά Ασία, ήταν εξωστρακισμένος, προσπάθησε να βοηθήσει πολλές φορές με πληροφορίες τους Έλληνες. Βέβαια, έδωσε και στους Πέρσες πληροφορίες. Δυστυχώς, κοιτάξτε, να τα λέμε όλα. Και ο Αλκιβιάδης το ίδιο έκανε. Όσοι εξωστρακιζόταν, μετά μισούσαν την Αθήνα. Γινόταν εχθροί της Αθήνας. Και έδιναν πληροφορίες στους Πέρσες. Να σας πω για να καταλάβετε ότι από το 490 και μετά μέχρι την εμφάνιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι Πέρσες έκαναν κουμάντο στην Ελλάδα. Αφήστε, 400 μετά τη μάχη των Πλατεών. Έδιναν πάρα πολλά λεφτά γιατί είχαν λεφτά είτε στην Αθήνα είτε στη Σπάρτη, περισσότερο στη Σπάρτη για να λέμε και την αλήθεια, έδιναν δαρικούς για να δημιουργούν μεταξύ των πόλεων κρατών συγκρούσεις, γιατί φοβόταν οι Πέρσες από εκεί πέρα μήπως επιτεθούν οι Έλληνες προς την Περσία. Κάνουν αντεπίθεση. Το επιχείρησαν κάνα δύο φορές. Να απελευθερώσουν τη Μικρά Ασία κτλ. Αλλά τι έκαναν, διέρη και βασίλευε. Και πολλοί Αθηναίοι στρατηγοί και πολλοί Σπαρτιάτες μπήκαν στον πειρασμό αυτό και πέραν δαρικούς. Να ξέρετε. Πληρωνόταν από τους Πέρσες. Αυτά είναι κουσούρια της φυλής μας. Όπως κάνουν τώρα κάτι ψευτοπατριωτικά κόμματα που παίρνουν δαρικούς, αλλά δεν μας λένε από πού τους παίρνουν, για να διασπάσουν το ενιαίο μέτωπο της πατριωτικής, κοινωνικής, λαϊκής, εθνικής αντεπίθεσης που κάνει η Ελληνική Λύση. Υπέρ των φτωχών και εναντίον των πλουτοκρατών και ολιγαρχών. Και πληρώνονται καλά για την υπηρεσία στην οποία κάνουν. Είτε λόγω ματαιοδοξίας και αχαριστίας, ή και κεροσκοπισμού και βλαμενισμού, γιατί δεν ξέρουν μέχρι που φτάνει το όριο της ύπαρξής τους, έλλειψη αυτογνωσίας, είτε γιατί τα παίρνουν χοντρά γιατί είναι φιλάργυροι. Αυτό είναι αληθές. Διότι όταν λέω εγώ ότι μου έδινα χρήματα για να μην κάνω την Ελληνική Λύση, πρέπει να σας πω και ποιος μου έδινε τα χρήματα αφού έκανα την Ελληνική Λύση. Όταν σας λέω επί ένα χρόνο ότι οι σοφοί ετοιμάζουν το πρόγραμμά μου, αλλά οι σοφοί πέθαναν και περιμένουμε τους πάνσοφους και δεν έχουμε πρόγραμμα, τότε είμαι ακόλουθος. Όταν είμαι Τσίπρας και θέλω να κάνω τον Τσίπριζα, αλλά με ενδιαφέρουν τα 14 εκατομμύρια της επιχορηγήσεως του ΣΥΡΙΖΑ μόνο, αυτό σημαίνει ότι είμαι άπλιστος. Άπλιστος Τσίπρας. Που απέτυχα, που ρήμαξα την Ελλάδα και όλοι αυτοί οι ανόητοι που το χειροκροτάνε ακόμη και τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί το χειροκροτάνε. Είναι χειρότεροι από τους χειροκροτητές του Μητσοτάκη. Γιατί ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης δεν έχασε ακόμα εκλογές από κάποιον άλλον. Ο Τσίπρας έχασε 5 φορές τις εκλογές. Ένας αποτυχημένος πολιτικός που κάποιοι το χειροκροτούν. Γι' αυτό λέω οι επόμενες εκλογές θα είναι εκλογές. Να το πω. Επιλογής αξιοπρέπειας ή επιλογής επαιτίας. Θα επιλέξετε είτε αποτυχημένους είτε πετυχημένους. Είτε άεργους άνεργους, είτε εργατικούς εργαζόμενους. Διαλέξτε και πάρτε. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
5: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας, κύριε Υπουργέ, ότι η σημερινή συζήτηση μου θυμίζει φάρσα. Δεν θα πω φαρσοκομωδία, αλλά φάρσα. Και γιατί το λέω αυτό? Μιλάμε στο ελληνικό κοινοβούλιο για εργαζόμενους. Δηλαδή αυτούς που εργάζονται, που δουλεύουν, που παράγουν, που πληρώνονται για αυτό που μοχθούν και κάνουν καθημερινά. Όταν υπάρχουν πολιτικοί άργοι με εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις και με χιλιάδες ακίνητα που δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα. Ούτε μία μέρα. Και μάλλον από ενοχές οι νεοδημοκράτες στο εργασιακό νόμο δεν είναι εδώ σήμερα. Διότι έχουν αυξήσει τα ακίνητά τους κατά 270 περίπου τις 100 επάνω τα τελευταία 5 χρόνια. Και τις καταθέσεις τους κατά 400%. Μιλάμε για εργασιακό όταν πολιτικοί αρχηγοί εντός του Κοινοβουλίου δεν έχουν εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Και εμείς θέλουμε ο κόσμος έξω να μας πιστέψει, κύριε Υπουργέ, ότι ενδιαφερόμαστε για τους εργαζομένους. Μιλάμε για τα εργασιακά όταν πολιτικός αρχηγός που θέλει να ξανακυβερνήσει είναι κατ' επιλογήν άνεργος. Ο κύριος Τσίπρας. Επιλογή του είναι. Άνεργος. Δεν είναι άεργος. Άνεργος. Επέλεξε ένα άνεργο. Θα σώσει τους Έλληνες εργαζόμενους. Κοιτάξτε, όλα αυτά αποδεικνύουν κάτι. Την σχάση της κοινωνίας από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ένα πολιτικό προσωπικό που, επειδή ο μπαμπάς του ήταν βουλευτής, σήμερα είναι βουλευτής. Επειδή η θεία του, ο θείος του, ο Μπατζανάκης του ήταν βουλευτής και υπουργός, πήρε την κληροδότημα, την έδρα, χωρίς να έχει εργαστεί. Και θριαμβολογούν στη Νέα Δημοκρατία. Θριαμβολογούν. Και αναρωτιέμαι, να θριαμβολογείς όταν δίνεις 40 ευρώ μεικτά σε ανθρώπους που είναι στα όρια της επιβίωσης ή 50, δεν βγαίνει. Άρα, αντί να θριαμβολογείτε, κυρία Υπουργέ, εσείς και η κυβέρνηση συνολικά, καλύτερα με σοφροσύνη να εργαστείτε υπέρ των φτωχών Ελλήνων και όχι στα λόγια. Για το νομοσχέδιο τα είπε εξαιρετικά η εισηγήτριά μας, η κυρία Αθανασίου. Απλά ως επιχειρηματίας θα σας πω το εξής. Δηλαδή, εγώ θα βγάζω λίστα προγραφών και θα λέω πόσα παίρνω κάθε υπάλληλός μου, θα τους τα δίνω και μετά θα λέει ο Γιώργος στον Νίκο, πόσα παίρνεις εσύ, 1000, εσύ πόσα παίρνεις, 1500. Γιατί παίρνεις 1500 εσύ και εγώ δεν παίρνω 1500, και θα σκοτώνονται μεταξύ τους. Πού το έχετε δει αυτό? Πού το έχετε δει αυτή η δική μου επιχείρηση να μου κάνετε κουμάντο και να δίνω εσωτερική πληροφόρηση μεταξύ των 150, 200 εργαζομένων και να φιλονικούν μεταξύ τους? Αντί να ενώνετε τους εργαζόμενους, να ενώνετε την ηγεσία μαζί με τους εργαζόμενους, δημιουργείτε πρόβλημα εσωτερικών επιχειρήσεων. Και θα σας πω και κάτι. Το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνο το δικό σας το Υπουργείο. Είναι η υπερφορολόγηση. Αν βάλουμε και τα πάγια έξοδα και την υπερφορολόγηση μαζί, δεν φτάνουν τα χρήματα για να ζήσει μια οικογένεια ή ένας άνθρωπος. Δουλεύουμε σχεδόν 6 μήνες για το κράτος. Δεν το λέω εγώ. Το αναφέρει το Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών. Δικό σου ιδεολογικό εργαλείο είναι το ΚΕΦΗΜ. Για την ημέρα φορολογικής ελευθερίας. 6 μήνες δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος, το καταλαβαίνετε? Δουλεύει ο δούλος, ο σκλάβος, ο εργαζόμενος 6 μήνες για το κράτος. Σημαίνει ότι έχω 6 μήνες χωρίς πραγματικό εισόδημα, χωρίς έσοδα, χωρίς λεφτά στην τσέπη μου. Σημαίνει εργασία που λειτουργεί ως εργαλείο προόδου και ασφάλειας και όχι ως μηχανισμός επιβίωσης ενός ανθρώπου, ασφάλειας κρατικής όμως, να πηγαίνουν τα λεφτά στο κράτος. Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ακρίβεια. Δεν είναι θέμα ακρίβειας. Αν ήταν μόνο θέμα ακρίβειας όπως στην Ευρώπη που πηγαίνετε ταξίδια και εσείς και εγώ, θα μπορούσε να επιληθεί. Είναι θέμα εσχροκέρδειας στιγμής. Δεν είναι ακρίβεια αυτό που έχει η Ελλάδα. Και ξέρετε, η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια δεν είναι απλά αριθμοί. Τόσοι φτωχοί, τόσοι πλούσιοι, τόσα βγαίνουν, τόσα μπαίνουν. Είναι το άδειο καλάθι της νοικοκυράς. Είναι το ενίκιο που πνίγει 30 του μηνός στον Έλληνα. Είναι ο μισθός που τελειώνει στις 10 πρώτες μέρες. Και όταν οι πολίτες στενάζουν επειδή κάποιοι μετράνε υπερκέρδη, τότε το πρόβλημα δεν γίνεται οικονομικό, αλλά είναι ταξικό και βαθιά πολιτικό. Και αυτό μόνο με την ελληνική λύση θα σπάσει το ταξικό πρόβλημα και η αταξία η κοινωνική που επικρατεί. Εμείς δεν θέλουμε, λυπάμαι και θυμώνω και εξοργίζομαι από έναν πρωθυπουργό για την εσκροκέρδεια. Εμείς θέλουμε πράξεις. και ο Πρωθυπουργός ανίκανος να πράξει, θυμώνει. Δεν θέλουμε θυμωμένο Πρωθυπουργό. Θέλουμε Πρωθυπουργό ο οποίος δίνει λύσεις υπέρ των πλατιών λαϊκών στρωμάτων και δεν θυμώνει και θλίβεται μόνο. Τι θα κάνουμε εμείς? Για να επιβιώσει ένας άνθρωπος θέλει 1.600 ευρώ. Θα πάρει τα 1.600 ευρώ. Τα έχουν, υπάρχουν από τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Πενθήμερη εργασία. Δεν υπάρχει 6 ημέρα και 7 ημέρα. Δεν είναι δούλος ο Έλληνας να δουλεύει 6 και 7 μέρες από 12 ώρες την ημέρα. Κατάργηση της 13ωρης εργασίας. Το λέμε γιατί αυτό είναι δουλοπαρικισμός. Επαναφορά των εφάπαξ, επαναφορά των βαρέων και αθυγιεινών, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, αύξηση στις συντάξεις. Και θα δώσω ένα παράδειγμα στην Υπουργό για να καταλάβει τα εγκλήματα που κάνουν. Οι περικοπές στις συντάξεις που από το 2010 και φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ τώρα, το ξεχάσαμε το μαγαζί αυτό, Τσίπρας υπάρχει, ο Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης και τον Πασόκ, κόψαν από την αγορά 120 δισεκατομμύρια ευρώ από την περιστολή των συντάξεων και το κόψιμο των μισθών. Αυτά τα 120 δις που θα έπαιρναν αυτοί οι άνθρωποι θα διοχετευόταν στην αγορά. Θα δινόταν για να αγοράσουν ένα ζευγάρι παπούτσια, να αγοράσουν κάτι για να φάνε. Άρα κινείται το κρίμα. Κόψατε λεφτά από την τσέπη του Έλληνα, από το φαγητό του Έλληνα, αλλά κόψατε και την αγορά. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς? Ένα απλό πράγμα, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι μόνο η αύξηση των μισθών το πρόβλημα. Όχι. Να σας πω εγώ, χτυπήστε την εσκοκέρδεια. Διότι όταν τα 100 μου ευρώ αγοράζω 100 πράγματα και μετά από ένα χρόνο με τα 100 ευρώ αγοράζω 95 πράγματα, σημαίνει ότι έχασα 5 ευρώ ή 5 πράγματα. Άρα τι κάνω? Χτυπάω την εσκοκέρδεια. Και πώς χτυπάς την εσκοκέρδεια? Θα σας το πω τώρα. Γιατί δεν ξέρετε από την αγορά. Πάνε σε ένα βενζινάδικο, το 1/3 των βενζινοπολών είναι ανήθικοι. Αυτά τα λέει η υπηρεσία του ελληνικού κράτους. Τα 2/3 είναι έντιμοι άνθρωποι και αγωνίζονται για την καθημερινότητα. Πιάνετε ένα που κάνει νοθεία. Πώς τον τιμωρείτε? Να σου πω εγώ, του κλείνετε το βενζινάδικο. Για πόσο καιρό? Για 10-20 μέρες. Για ένα μήνα. Τι κάνει ο κύριος? Βάζει άλλο διαχειριστή. Όπα, είπα διαχειριστή. Μπροστινό. Άλλο διαχειριστή. Και αλλάζει την ταμπέλα και κάνει καινούργιο βενζινάδικο. Τι λέει η ελληνική λύση για να φοβηθεί, να τρομοκρατηθεί? Βρακόντια μέτρα, κλείνουμε το χώρο για 3 χρόνια. Όποιος νοθεύει τη βενζίνη και το πετρέλαιο δεν ξανανοίγει το βενζινάδικο. Τέλος. Το ίδιο και με το σούπερ μάρκετ. Τους βάζετε ένα πρόστιμο, το οποίο δεν το πληρώνουν ποτέ. Πάνε στα δικαστήρια και τα 1 εκατομμύριο γίνεται 5 χιλιάρικα. Έγινε πριν από μια εβδομάδα αυτό το ίδιο γεγονός. Κλείνει το σούπερ μάρκετ τώρα! Να δούμε να το ξανακάνουν οι υπόλοιποι. Δρακόντια μέτρα. Κλείσιμο επιχειρήσεων που εσχοκερδούν. Θα κάνουμε και παρεμβάσεις στήριξης, κυρία Υπουργέ, και μπορούμε να τις κάνουμε. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Οριζόντιος φόρος 15%. Έσοδα, έξοδα, ό,τι περισσεύει φορολογείται. Ούτε φοροδιαφυγή, ούτε φοροαποφυγή. Αναγκαστικά ο Έλληνας με 15% θα ανάβει λαμπάδα στην επόμενη κυβέρνηση. Και αυτή θα είναι η ελληνική λύση. Η μοναδική, πραγματική, πατριωτική, κοινωνική, λαϊκή λύση. Θα επιδοτούμε πραγματικά. Και κοιτάξτε λίγο, αυτό με το καύσιμα το τελειώνετε στα δηληστήρια αν θέλετε. Το τελειώνει. Δεν θέλετε. Η χνηλάτιση. Υπάρχει νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εφάρμοσε ποτέ. Η χνηλάτιση λέγεται. Υπάρχει. Και τελειώνει η εσχοκέρδεια. Θα επιδοτήσουμε τον πρωτογενή τομέα. Τουλάχιστον 20 με 25% στα λοιπάσματα. Να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα που μας ταΐζει. Πάμε στο ιδιωτικό χρέος. Τα έχω πει χιλιάδες φορές. Άρση κατασχέσεων, διαγραφή προς αυξήσεων 120 δόσεις, να ανασάνει η αγορά, να ανασάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να απαλλαγούν από το ιδιωτικό χρέος. Δεν μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις και διαγραφές χρεών μόνο στους εκδότες. Στους εκδότες, στους πηλικούς, όπως το πρώτο ψέμα πριν μερικά χρόνια, το οποίο συνεχώς μας υβρίζει και μας λιδωρεί. Μαγιά τους. Πήραν, κουρέψαν εκατομμύρια ευρώ. Στον κακομοίρη που χρωστάει 100 χιλιάρια δεν τα κουρεύεται τα 90 όμως. Γιατί εκεί τον κυνηγάτε και όχι μόνο τον κυνηγάτε, του θερείτε το δικαίωμα να ζει, κυρία Υπουργέ, να ανασένει, γιατί ασθμένη καθημερινά, φοβάται, έχει εδώ τον ρόγχο, τον επιθανάτιο της ίδιας της ζωής από τα χρέη. έχουμε τις λύσεις. Λέγαμε για το στεγαστικό, κύριε Υπουργέ. Είναι μια εξαιρετική ιδέα, την οποία θα υλοποιήσουμε. Οργανισμός εργατικής κατοικίας. Τι έκανε ο ΕΚ, να σας υπενθυμίσω, γιατί τον καταργήσατε και λαϊλάτισαν κάποιοι την περιουσία του ΟΕΚ. 3 εκατομμύρια Έλληνες λύσαν το στεγαστικό τους πρόβλημα με τον ΟΕΚ. 3 εκατομμύρια τις τελευταίες δεκαετίες. 3 εκατομμύρια και παραπάνω. Παραχώρησε 56.000 κατοικίες, χορήγησε 184.000 στεγαστικά δάνεια ΟΕΚ, 123.000 δάνεια επισκευής, κατασκεύασε οικισμούς ηλιακό χωριό, ολυμπιακό χωριό, χρηματοδότηση όχι από το κράτος, από τις εισφορές. Άρα δεν θα πληρώνει το κράτος τίποτα, αφού πληρώνω που πληρώνω εισφορές ως εργαζόμενος, το 1,5% από Κίνα θα πάνε εκεί, χωρίς επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού. Επίσης έχουμε τις σχολάζουσες, τα ορφανά δηλαδή, κληροδοτήματα. 750.000 κλειστά σπίτια υπάρχουν. Πολλά από αυτά είναι ορφανά, δεν ξέρει κανείς που ανήκει. Κάντε χαρτογράφηση και δώστε τα, ανοίξτε τα, δώστε τα στους Έλληνες να έχει σπίτι ο κάθε πολίτης. Σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη. Και πάμε τώρα στα καθημάς, κύριε Υπουργέ, γιατί ενοχλούμε τις τελευταίες μέρες από μια καραμπινάτη παρανομία. Καραμπινάτη τηλεοπτική παρανομία. Εδώ και μήνες τα νέα μπαλόνια του συστήματος, τα φουσκωμένα κόμματα και υποκομματίδια προάγονται, προωθούνται βάρβαρα βία παραναμώντας από την κείμενη τηλεοπτική νομοθεσία, κυρία Πρόεδρε. Βλέπουμε κάθε μέρα να εμφανίζονται κάποιοι απίστευτοι τύποι και να λένε ό,τι θέλουν. Έτσι, αυτό είναι η υπόθαλψη εγκληματία, η προώθησης. Από πού και ως πού αυτοί παρουσιάζονται? Τι είναι αυτοί του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Τσίπρα, οι εντεταλμένοι, λέει, εκπρόσωποι ή άλλα κόμματα που παρουσιάζονται με ρεπορτάζ? Είναι βουλευτές δίπλα σε ανθρώπους που λένε στέλεχος, λέει, του τάδε κόμματος. Καθίστε ρε παιδιά, δεν είναι στη Βουλή. Κάθε μέρα τους παρουσιάζουν, παρέλαση κάνουν, σαν το τσίρκο. Κάθε μέρα και βγαίνουν και λένε ό,τι θέλουν. Και δεν υπάρχει κυβέρνηση, ούτε το ΕΣΟΥΡΟΥ, να επιβάλλει τη λογική, δημοκρατική επιλογή να πει. Υπάρχουν κοινοβουλευτικά κόμματα. Τι δουλειά έχουν οι εξοκοινοβουλευτικοί κάθε μέρα? Γιατί οι ταβατζίδες θέλουν να τους προωθούν. Οι ταβατζίδες, καναλάρχες, ολιγάρχες θέλουν να τους προωθούν. Το ταβατζιλίκι με την ελληνική λύση θα τελειώσει και θα εκλείψει. Και πάμε στα κτίνη που έβαλαν τα καζάκια και έκαψαν ανθρώπους. Μιλάμε για κανονικά κτίνη. Μιλάμε για τρομοκράτες. Αλλά το σημείο αυτό, μέχρι το σημείο εδώ και 2 μέρες, το δυσάρεστο, βάρβαρο, κτηνώδες αυτό γεγονός, να το εκμεταλλεύεται και να το εργαλοποιεί η κυβέρνηση, υπάρχει διαφορά. Μιλάει από χθες η Νέα Δημοκρατία για ταξικότητα. Ότι τοξικότητα έβαλε τα καζάκια. Ότι τοξική πολιτική αντίπαλη έβαλε τα καζάκια. Για να ρωτήσω κάτι εγώ. Ποιος έχει διχάσει τους Έλληνες? Ποιος έλεγε ψεκασμένους ακόμη και τώρα και τους λέει τους Έλληνες? Ποιος μίλησε για πατριώτες της φακής? Ποιος δίχασε τους Έλληνες? Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, που ο λόγος του είναι διχαστικός και οι πράξεις του διχαστικές. Ποιος είπε τζαμπατζίδες στους αναξιοπαθούντες Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν? Η Νέα Δημοκρατία και οι βουλευτές και οι υπουργοί της. Ποιος? Σήμερα λοιπόν, ακόμη και η δική σας συμπολιτευόμενη εφημερίδα πάλι διχάζει τους Έλληνες. Διαβάζω. Διαβάζω. Αυτούσια την εφημερίδα Καθημερινή. Η δική σας εφημερίδα, κύριε Υπουργέ. Γαλάζιοι ψεκασμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας στρέφονται συνεχώς στην ελληνική λύση. Δηλαδή μέχρι χθες που σας ψήφισαν ήταν σοβαροί, σόφρονες, νουνεχείς ψηφοφόροι. Σήμερα που έρχονται στην ελληνική λύση κατά εκατοντάδες χιλιάδες είναι ψεκασμένοι. Ε όχι, κύριοι, διχάζετε τους Έλληνες και δημιουργείτε ρήγματα στη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. Δεν θα σας το επιτρέψουμε. Και αν θέλετε μεγαλύτερη απόδειξη, κυρία Πρόεδρε, της εργαλοποιήσεως από τη Νέα Δημοκρατία, είναι η δήλωση σημερινή του κύριου Κυρανάκη. Επιχειρεί, κυρία Κυραμέως, νέο διχασμό και φιλοπολεμικό κλίμα. Και αυτό σε μια τεταμένη κοινωνία με έντονα συναισθηματικά φορτία δεν το κάνεις για τη ρίξη λάδι στη φωτιά. Γυρίζει τη χώρα 80 χρόνια ο λόγος αυτός. Γιατί? Για κομματική συσπήρωση. Φτιάχνει το δίπολο. Τσίπρας, έτσι, Τσίπρας, το παιδί των Αμερικανών, των Ελληνικών και των Καναδαχών και η Νέα Δημοκρατία. Φόβος, τρόμος και ασφάλεια. Ταπεινό και άθλιο πολιτικό επιχείρημα. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας? Ότι εσείς επιχειρείτε διχασμούς για την κομματική σας συσπήρωση. Εμείς επιχειρούμε συσπήρωση εθνική, κοινωνική, λαϊκή, πατριωτική και ενώνουμε τους Έλληνες. Και αν θέλετε απόδειξη της εργαλοποιήσεως, πείτε μου πόσους πιάσατε από τη Μαρφίν ως κυβέρνηση. Τους εγκληματίες της Μαρφίν. Πιάσατε τους δολοφόνους. Όχι. Εάν θέλετε λοιπόν να μιλούν για οι Έλληνες για εργαλειοποίηση και ενόχους και τοξικότητα, κοιτάξτε στον καθρέφτη σας, κάντε αυτοκριτική, αποκτήστε αυτογνωσία και αφήστε τους λαϊκισμούς, τα παραμύθια και τα φιναλφήματα. Και η άποψη δική μας είναι, αυτός που επικαλείται θανάτους ανθρώπων χωρίς να συλλαμβάνει τους δολοφόνους ενώ κυβερνά, είναι πολιτικά επικίνδυνος για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Είστε αναξιόπιστοι. Και εμείς θα βγάλουμε τις κουκούλες από όλους. Και όταν λέμε από όλους, εννοούμε από όλους. Και παρακρατικούς μηχανισμούς και ψευτοαριστερούς, ψευτοαναρχικούς, οι οποίοι λειτουργούν ως τρομοκράτες. Αντιστεκόμαστε στους τρομοκράτες, καταδικάζουμε τη δημοκρατία, τρομοκρατία, ψηφίζουμε ναι στη δημοκρατία, αλλά μόνο η ελληνική λύση θα δώσει τη λύση. Κλείνοντας να πω ότι φοβάμαι για αυτά που έρχονται με την Τουρκία. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει εδώ μέσα. Τρεις επίτροποι, Ευρωπαίοι φίλοι της κυρίας Υπουργού και της Νέας Δημοκρατίας, τρεις επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σαν τα χανουμάκια πήγαν στον Ερντογάν και πραγματικά γονιπετής και γονικλινής του τα έδιναν όλα, ό,τι ζητούσε. Μας άδειασαν και οι επίτροποι. Ως Ευρωπαϊκή χώρα, εμείς εταίρος των Ευρωπαίων, μας αδειάζουν οι επίτροποι. Ο Τραμπ που θα ερχόταν στην Ελλάδα και θριαμβολογούσαν οι νεοδημοκράτες πριν πάει στην Άγκυρα, δεν πατάει το πόδι του στην Ελλάδα. Μας αδειάζουν και οι Αμερικανοί. Η Τουρκία κλιμακώνει. Μόνο η ελληνική λύση απαντά δυνατά και ελληνικά. Κανένας δεν μας τρομάζει. Τώρα ως με την Κύπρο, ανακήρυξη είναι το δικαίωμα μονομερές. Μονομερές δικαίωμα η ανακήρυξη. Όχι οριοθέτηση. Γιατί η ελληνική λύση ξέρει τις παγίδες που στείνονται από το σύστημα. Και λέμε και το αυτονόητο. Πόντος, Φράκη, Κύπρος, Ιωνία, το νέο δόγμα του ελληνισμού, κάθε Έλληνας και κάθε ελληνική κολόνα που υπάρχει είναι Ελλάδα. Και εδώ κλείνοντας να πω το εξής. Όλα τα κόμματα, μικρά και μεγάλα, μεσαία, ασχολούνται συνεχώς με την ελληνική λύση. Από την ψευτοαριστερά, ακραριστερά, μέχρι την ακροδεξιά, ναζιστική ακροδεξιά και φασιστική ακροδεξιά, μας λιδωρούν, μας υβρίζουν, χειδεολογούν, λένε ψέματα. Όλοι μηνύουν ακόμη και εμάς. Είχαμε το τελευταίο παράδειγμα του εμείς τους διεθνούς αμνηστίας. Δεν θα ασχοληθώ μαζί του να βάει για τις πολιτικές που θέλουν να βγουν στην επιφάνεια. Συνήθως οι φελοί βγαίνουν στην επιφάνεια, το πώς περνάμε αυτό. Δεν κυβερνάμε εμείς όμως. Αυτοί κυβερνάνε. Αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης, όχι η ελληνική λύση. Και απευθύνομαι στους ψευτοπατριώτες, αλλά και στους άλλους που συνεχώς λιδωρούν την ελληνική λύση. Κλέβουν τις προτάσεις μας, κλέβουν το πρόγραμμά μας. Βγαίνω το πρωί 9.30 ώρα και λέω κάτι για την αναγνώριση ποντιακής γενοκτονίας. Σε σχέση βέβαια με την αρμενική γενοκτονία στο Ισραήλ, να κάνει έτοιμα η κυβέρνηση. Και βγαίνει πρώην πρωθυπουργός μετά από 2 ώρες και αντιγράφει τη δική μας δήλωση. Ακούστε, η ΕΛ θα είναι. Η ελληνική λύση θα είναι πρόβλημα για όλους. Το ξέρουμε αυτό. Γιατί στην ΕΛ δεν επιτρέπουμε σε κανέναν. Μα σε κανέναν να μας αργυρίζει όπως τον βολεύει. Γιατί δεν μπαίνουμε σε σειρά. Δεν μπαίνουμε στη γραμμή. Δεν είμαστε πρόγματα. Αν και έχουμε και θα έχουμε πάντοτε φωνή, θα είναι η φωνή των Ελλήνων. Η φωνή του λαού. Η φωνή των ανθρώπων που υποφέρουν. Η φωνή των αδυνάτων. Των αδυνάμων. Αυτός που θα δουλέψουμε για να τους κάνουμε ισχυρούς, πλούσιους. Οι φτωχοί πρέπει να γίνουν πλούσιοι και για αυτούς αγωνιζόμαστε. Θα είμαστε απέναντί σας, απέναντι σε όλους.
2: Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο τώρα στην Υπουργό.
1: Θα μιλήσουμε όμως για τη γεωργία στην αρχαία Ελλάδα. Λατρεμένο θέμα. Λατρεμένο. Οι περισσότεροι αρχαίοι Έλληνες, στην αρχαιότητα, εν πάση περιπτώσει, ήταν γεωργοί. Και η ζωή τους εξαρτιόταν άμεσα από την καρποφορία της γης. Οι κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδος προσδιόριζαν τις καλλιέργειες και τις γεωργικές πρακτικές. Δεν είχαν τρακτέρ τότε, έτσι, ανταμολάμε το τρακτέρ τώρα. Φρεζάρισμα το τρακτέρ, κάνα φορά και με τη Φεράρι. Ναι, και Φεράρι φρεζάρι.
3: Τα λεφτά το ΠΚΠ βέβαια. Δεν φρεζάρει το χώμα. Τα λεφτά το ΠΚΠ, γαλάζιες ακρίδες. Οι κυριότερες καλλιέργειες ήταν η ελιά, το αμπέλι και το σιτάρι. Ήταν ο βασικός άξονας της διατροφής, αλλά και της οικονομίας. Είχες ελιά, είχες λάδι. Είχες ελιά, είχες να φας ελιές. Η άμπελος, το κρασί δηλαδή, μαζί με τα σταφύλια, έδεσμα και το σιτάρι. Αυτά τα τρία προϊόντα ήταν τα βασικά, είχαν κι άλλα, έτσι. Η ζέα, το κρυθάρι, είχαν. Είχαν κι άλλα. Αλλά κυρίως τα βασικά ήταν αυτά. Ήταν η βασική διατροφική του συνήθεια και μπάσει σε αυτήν και έναν οικονομία. Όπως αναφέρει ο Ξενοφόντας, αν δεν έχετε διαβάσει το έργο Οικονομικός, διαβάστε το. Η ελιά ήταν η ιδιαίτερη σημασία για την παραγωγή λαδιού που χρησιμοποιώνταν στη μαγειρική, την υγιεινή και την εμπορία. Ακούστε, μαγειρική, υγιεινή, εμπορία. Τώρα ξέρουμε όλοι το λάδι κάνει απίστευτο καλό στον οργανισμό. Γι' αυτό και οι προγονείς μας το είχαν ως έδεσμα, το έτρωγαν. Μπορεί να μην ξέρανε, να μην είχαν μικροσκόπια ή να μην είχαν εξετάσεις αίματος, αλλά αντιλαμβανόταν το λάδι κάνει καλό στην υγεία και εμπορία. Ελληνικό λάδι, όπως και κρασί, ήταν πανάκριβο σε όλη τη Μεσόγειο. Οι κλιματολογικές συνθήκες. Μην βλέπετε τώρα που οι ανόητοι, εδώ και δεκαετίες, οι ηλίθιοι που μας κυβερνάνε, αφήσαν τους αγρότες να στέλνουν με βιτιοφόρα το λάδι στην Ιταλία, το καλύτερο ποιοτικό λάδι, και αυτό να πηγαίνει με μπουκάλια από την Ιταλία αλλού. Και οι Ισπανοί τι κάνουν, οι απατεώνες, να σου πω εγώ, οι Ιταλοί απατεώνες βάζουν ελληνικό λάδι στα ιταλικά μπουκάλια. Οι Ισπανοί απατεώνες πήγαν και κάνανε νέες ποικιλίες, καμία σχέση με το ελληνικό λάδι, που φαίνεται στις δειγματοληψίες ότι είναι πιο καλό από το ελληνικό. Το ελληνικό είναι φυσικό λάδι. Το δικό τους είναι μεταλλαγμένο από ελιά που φτιάξανε στα εργαστήρια. Τουλάχιστον έτσι λένε στα διάφορα site τα αγροτικά. Η ζωή στην Ήπεθρο όμως στην αρχαιότητα ήταν σκληρή και βασιζόταν στην οικογενειακή εργασία. Οι γεωργοί δούλευαν τη γη με τα χέρια ή με απλά εργαλεία. Οι κατοικίες στην Ήπεθρο έξω ήταν απλές και κοντά στα κτήματα πάντοτε. Οι οικογένειες είχαν ζώα, όπως κατσίκια, πρόβατα και όνους, γαϊδούρια. Τώρα έχουμε γαϊδούρια, όχι για τη γεωργία, για άλλους λόγους. Και δεν θα σας πω πού, φαντάζομαι το σκεφτήκατε. Οι κυριότερες δυσκολίες ήταν η έλλειψη νερού. Γι' αυτό όλες οι πόλεις είχαν ποτάμια, ριάκια, δίπλα ακριβώς. Δηλαδή δεν θα δείτε μια πόλη ελληνική αρχαία να χτίζεται χωρίς νερό. Και πρέπει να πω ότι σε πολλές αρχαίες ελληνικές πόλεις δεν διέθεταν οι αρχαίοι Έλληνες εκτεταμένα συστήματα ίδρυυσης και άδρυυσης. Με αποτέλεσμα να εξαρτώνται από τις βροχές. Οι Αιγύπτιοι το είχαν κάνει η επιστήμη. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Λόγω της πλημμύρας του Νείλου είχαν κάνει και αρδευτικά φράγματα, κάναν και αρδρεύσεις κτλ. Τα κάνανε αυτά. Εντάξει. Και εκεί είναι από ανάγκη. Για να μπορούν να καλλιεργούν. Στην Ελλάδα η γη συχνά ήταν πετρώδης. Πέτρα. Και δύσκολη στην καλλιέργεια. Όπως αναφέρει και ο Ισίωδος στο Έργα και η Μέρε, ο γεωργός έπρεπε να είναι προνοητικός και να γνωρίζει πότε θα σπειρεί και πότε θα θερήσει. Αλλιώς θα πέθαινε στην πείνα, το λέω στη λαϊκή έκφραση. Για να αντιμετωπίσει λοιπόν τις δυσκολίες, ο Έλληνας εφήρμοσε πρακτικές τακτικές, έξυπνες πρακτικές. Οι αρχαίοι γεωργοί χρησιμοποιούσαν την αγροληψία, ένα σύστημα περιστροφής των καλλιεργειών. Για να μην εξαντλούνται τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφου, συχνά φύτευαν κτηνοτροφικά φυτά ή άφηναν το χωράφι να ξεκουραστεί. Αυτό που λέμε αγρανάπαυσης. Το λέμε τώρα. Η υπερκαλλιέργεια αναγκάζει το έδαφος να χάνει τα συστατικά του στοιχεία. Άρα αρχίζουν μετά τα φυτοφάρμακα. Τα λιπάσματα καλύτερα να πω. Και βάζεις χημεία. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν εφεύρει λοιπόν αυτή τη διαδικασία που λένε για να μην εξαντλούνται την αγρανάπαυση τη δική τους. Αγροληψία. Η αναφορά της γεωργίας στην αρχαία γραμματεία δείχνει τη σημασία της που ήταν τεράστια για την αρχαία Ελλάδα. Ο Πλάτωνας στην Πολιτεία και ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά τονίζουν ότι η υγιής πολιτεία, ακούστε, η υγιής πολιτεία που πρέπει να βασίζεται στην αυτάρκεια της τροφής. Και επαινούν τον απλό γεωργό. Αυτό που λέω εγώ. Τα λέγανε οι πρόγονοί μας 2.500 χρόνια π.Χ. και λέγανε ότι η καλή πολιτεία η ευνομούμενη πολιτεία πρέπει να βασίζεται στην αυτάρκεια της τροφής. Και τώρα η Ελλάς με Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Κασελάκη, ξέρω εγώ, Κλέψη Ελευθερίας, όλα τα υπόλοιπα υπολοκομματίδια των ασχέτων δημοσίων υπαλλήλων, παροχής υπηρεσίας του και παραγωγής πλούτου, η Ελλάς κάνει 80% εισαγωγή στα τρόφιμα, κρέατα, γάλατα κτλ. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν έχουμε επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών τροφής. Η γεωργία για την αρχαία Ελλάδα δεν ήταν μόνο μέσο επιβίωσης, δεν τη βλέπαν έτσι, αλλά και σύνδεση με την παράδοση. Η σύνδεση του πολίτη με την γη θεωρούνταν ηθική αρετή. Ο πολίτης πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τη γη. Μην ξεχνάμε ότι θεοποίησαν τη γη. Δήμητρα, γη Μήτυρ. Τη θεοποίησαν τη γη. Θεός ήταν η γη για αυτούς. Κακός μεν, αλλά Θεός. Οι αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν τη γεωργική ζωή ως μέτρο σοφροσύνης και αυτάρκειας. Τα σημαντικά τους γεωργικά εργαλεία δεν είχαν τρακτέρ, ούτε φρέζες, έτσι.

Ο Εσίδωτος περιγράφει με λεπτομέρεια το πώς γίνεται αυτό, την κατασκευή στα έργα και η μέρα. Η τσάπα, η μάτων, έτσι λεγόταν. Χρησιμοποιούν το μάτων για το σκάψιμο, το καθάρισμα του εδάφους από ζυζάνια και την προετοιμασία για τη σπορά. Είχε μικρή σιδεράνια η χάλκινη κυρτή λαβή και μακρύ ξύλινο χερούλι. Κάτι παρεφερές είχαμε πει μερικά χρόνια στην Ελλάδα, πριν βγουν τα αυτό και τα αυτοματοποιημένα μηχανήματα. Και μάλιστα πρέπει να πω το εξής, είχαν το δρέπανον, το δρεπάνι. Δρέπανον. Εξή και το τραπάνι στην Ιταλία. Δρέπανον λέγονταν η πόλη, γιατί είχε σχήμα δρεπανιού. Το τράπανον, τραπάνι στην Ιταλία σημαίνει το δράπανον, το αρχαιοελληνικό, η πόλη. Είχε καμπύλο, μια καμπύλη σιδερένια λάμα και ξύλι λαβή. Χρησιμοποίησαν το δρέπανο για να κόβουν τα σιτάρια, σιτάρι, κρυθάρι με το χέρι. Ξέρετε, μέχρι το 1980, ρε παιδί μου, 70. Τα είχαν στα χωριά μας. Πήγαινα εγώ στο χωριό του παππού μου, του Κυριάκου και του Γιώργου και το βλέπα. Είχε το δρεπάνι. Μετά το πήραν οι κομμουνιστές, το κάνανε σφυροδρέπανο αυτοί. Α, δείξουν ότι είναι προϊόν αγροτών και εργατών. Να είχαμε να λέγαμε. Νομεκλατούρα να είναι καλά. Μπας περιπτώσει. Πρέπει να πω το εξής. Η δεξιοτεχνία στο θέρισμα ήταν σημαντική για να μην χάνεται ο καρπός. Πολύ σημαντική. Γιατί δεν είχα μηχάνημα που τα άλεθε επί τόπου και έβγαζε το σιτάρι. Όχι, κομπίνες που λέμε τώρα. Και γιατί λένε κομπίνες, ξέρετε. Γιατί η κομπίνα σε κλέβει αν χρειαστεί το σιτάρι. Ή τα μηχανήματα. Γι' αυτό βγήκε κομπίνα. Βάζει την κομπίνα. Η κομπίνα κλέβει όμως. Άμα θέλει ο οδηγός, κλέβει. Και λέγεται κομπίνα. Αυτή που το παίρνει. Και εδώ πρέπει να πω το εξής. Υπήρχε το λίκνο. Λίκνον. Ξύλινο εργαλείο με ρηχό κύλο σχήμα που χρησιμοποιούσαν για τον διαχωρισμό του καρπού από τα άκριστα φυτικά μέρη με τον αέρα. Ο λυκνιστής. Το λίκνον, λυκνιστής. Πετούσε τον καρπό ψηλά στον αέρα ώστε να παρασυρθεί το ελαφρύ άχρηστο φυτικό υλικό και να μείνει ο καρπός σιτάρι ή κρυθάρι. Το έχεις δει αυτό πως είναι, τώρα το έχουμε αλλιώς. Το έχουν σαν στρόγγυλο που το κάνουμε με αλεύρι οι μαμάδες μας. Ήταν λίγο μεγαλύτερο αυτό και το πήσαν ψηλά για να φεύγει ο καρπός, ξέρω εγώ, να μένει κάτω. Και το μάζευαν με το χέρι. Το πτύον είναι το φτιάρι. Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χώματος, καρπών, λιπασμάτων. Είχε πλατιά ξύλινη σιδεράνια επιφάνεια και χρησιμοποιούνταν κυρίως μετά το θέρισμα ή το όργωμα. Το τίβλιον, ο καρποτριβής ή τρίφτης, εργαλείο που χρησιμοποιούσαν για την αποξήραση ή λίαση των σπόρων, εδώ είναι, ή για το σπάσιμο των σταχιών. Γινόταν με τη χρήση απλών λίθων ή ξύλων για τον σκοπό. Και το χειροπρίωνο. Ήταν η προετοιμασία του ξύλου για την χρησιμοποίηση εργαλείων, υποδομών κτλ. Δεν σα αφορούν όλα αυτά, αλλά λέω, δείτε τώρα πώς οι πρόγονοι μας, οι αρχαίοι Έλληνες, είχαν δημιουργήσει τέτοια υποδομή αγροτικής οικονομίας, κτηνοτροφικής, αλληλείας, μελισσοκομείας, για να μπορούν να έχουν επάρκεια και αυτάρκεια που έλεγε ο Πλάτων και Αριστοτέλης. Γιατί η πολιτεία ισχυρή είναι αυτή που έχει επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών για την τροφή και τη διατροφή των πολιτών της.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σφίγγει και άλλο ο κλοιός γύρω από τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια έξω από τα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Μέχρι στιγμής στο κάδρο μπαίνει και τέταρτο άτομο, με τους δράστες να εκτιμάται ότι ήταν τέσσερις και όχι τρεις. Σύσκευση υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Το πρωί στο μεταξύ εξιτήριο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα. «Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία», ανέφερε χαρακτηριστικά στις πρώτες δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. «Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια», είπε κατά την διάρκεια συνέντευξής του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους όσα να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Η Νέα Δημοκρατία εργαλειοποιεί τους νεκρούς, βρίζει και διχάζει τον ελληνικό λαό. «Είναι υποκριτικά όλα όσα κάνουν και δεν ντρέπονται, σκυλεύουν πάνω σε νεκρούς», είπε μιλώντας σήμερα στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο το οποίο στις εκλογές θα καταρρεύσει, συμπλήρωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο ΣΥΡΙΖΑ την αποχώρησή του ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα έχει εισέλθει σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας και δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τον πολιτικό χώρο όπως τον αντιλαμβάνεται ο ίδιος. Στη σύλληψη δύο Τούρκων που επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας 50 πιστόλια, τα οποία είχαν κρύψει σε φορτηγό διεθνών μεταφορών, προχώρησαν οι αστυνομικοί αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδας στον Εύρο. Η Λιμενάρχη συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Ο 50χρονος παραπέμφθηκε στον αυτοδικείο. Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας. Το ΠΑΣΟ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων, το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη. Νεκρός ένα 48χρονο σε τροχαίο στην Πιερία. Το φορτηγό που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνες και ανετράπη τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Κατερίνης Σφενδάμης, στο ύψος της Σφενδάμης του Δήμου Πίθνας. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε αργά χθες το απόγευμα στον Δραβίσκο Σερών. Ο 18χρονος οδηγός της μηχανής υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 28 περιοχές της Ελλάδας. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας Χαλκιδικής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με συννεφιά, λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά της χώρας, μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ενίσχυση των βοριάδων στα πελάγη που θα φτάσουν τοπικά και τα 6 μποφόρ, θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Στην Νέα Θεσσαλονίκη, νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Καλημέρα, τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ,
8: για άλλη μια ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα,
10: μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε, έρχεται μέχρι να φτάσετε.
13: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
15: Αφού είπαμε με E-Jets!
13: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
17: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
20: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την

Γεια σας, χαίρετε, καλησπέρα, καλό μεσημεράκι αγαπημένοι μου. 17 λεπτά μετά τις 12, Focus FM και σήμερα στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Βοτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδη. Στην παραγωγή της εκπομπής, μηνύματάκια στέλνετε ήδη στο 69-074-83-484. Μέχρι και τη μία σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Στην κορυφή, δυστυχώς και σήμερα, η δολοφονία αυτής της γυναίκας πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις με τα γκαζάκια σε πιλωτές πολυκατοικιών, στελεχών της νέας διαμερισμάτων, στελεχών της νέας δημοκρατίας. Μία δολοφονία στην οποία πατούν δυστυχώς πάνω της για τις εντυπώσεις, για ανατροπή ενδεχομένως κλίματος, για αλλαγή ατζέντας, για αποδοχή, γιατί όχι, για συγκέντρωση ψηφοφόρων. Το θέμα είναι, αγαπημένοι μου, ότι οι Έλληνες πολίτες, η κοινωνία έχει τόσα μα τόσα προβλήματα. Είναι οργισμένη, αγανακτισμένη με την ακρίβεια, με τα σκάνδαλα, με την κυβερνητική ανεπάρκεια. Αυτό όμως δεν είχε μπει στο πλάνο. Δεν χωρούσε, νομίζω, και δεν έπρεπε να μπει μέσα στο πλάνο. Κανένας δεν περίμενε, δυστυχώς, ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Επιθέσεις με καζάκια. Καταλαβαίνουμε τώρα πόσο επικίνδυνες και καταστροφικές, πραγματικά δολοφονικές, είναι τέτοιου είδους ενέργειες. Και η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει σχεδόν συνήθεια, γιατί συχνά πυκνά ακούγαμε επιθέσεις με καζάκια εδώ, επιθέσεις με καζάκια εκεί, σε υπηρεσίες, σε ATM, σε αυτοκίνητα, πιλωτές. Σκεφτόμασταν μέχρι εκεί, ναι, είναι αντίδραση, γνωρίζοντας βέβαια πως και φωτιά θα ξεσπάσει και θα τρομάξουν και θα ανησυχήσουν οι ένικοι, ακόμη και αν είναι στην πιλωτή και αν είναι με μικρές ζημιές και καταστροφές. Αλλά το ότι θα χαθεί μία ανθρώπινη ζωή είναι γεγονός, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν το περίμενα, και νομίζω στην πλειοψηφία τους οι Έλληνες δεν πίστευαν πως θα φτάναμε εδώ. Αλλά δυστυχώς αποδεικνύεται πως τα πράγματα δεν είναι έτσι, και δεν είναι προσωπική άποψη δική μου ή δική σας, γενικότερα νομίζω είναι το κλίμα που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια, ήταν ότι είναι ενέργειες που αντιμετωπίζονται έτσι χαμηλής έντασης, τις επανεκτιμάς υπό διαφορετικό πρίσμα, αλλά αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ότι οι καταστάσεις μπορούν εύκολα να ξεφύγουν όπως ξέφυγαν από τον έλεγχο. Οπότε το ζητούμενο και το θέμα είναι η έγκαιρη και η ουσιαστική παρέμβαση. Προνοούμε σε κάθε περίπτωση. Χτυπάς το κακό στη ρίζα του. Διαφορετικά τέτοιου είδους ενέργειας κλιμακώνονται με συνέπειες που μπορεί να ξεφύγουν, να μην μπορούν να προβλεφθούν. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία γυναίκα νεκρή. Είχαμε δηλώσεις στο νοσοκομείο του Παναγιώτη Νέστορα. Έλαβε εξιτήριο. Η γυναίκα μου, λέει, η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία. Αυτό είπε βγαίνοντας από το νοσοκομείο. Πραγματικά μεγάλη ψυχραιμία. Συγκινήθηκε βέβαια ο άνθρωπος και ευχήθηκε. Τι ευχήθηκε? Ο Θεός, λέει, να έχει καλά τους δολοφόνους της συζύγου μου, να μην χρειαστεί να βιώσουν οι οικογένειές τους αυτό που βιώσαμε εμείς. Δηλαδή μιλάμε για μεγαλείο ψυχής τώρα. Απίστευτος να μην πάθουν το ίδιο και οι οικογένειές τους, γιατί προφανώς, σου λέει, αυτοί δεν ευθύνονται, γιατί είναι τόσο
μεγάλα, τόσο δύσκολο αυτό που βιώνουμε, που δεν θέλουμε, δεν το ευχόμαστε να το ζήσουν, να το βιώσουν και κάποιοι άλλοι. Απίστευτο. Σήμερα έχουμε και σύσκεψη εδώ. Έρχεται ο Χρυσοχοΐδης στην Θεσσαλονίκη. Θα τα βάλουν, λέει, όλα κάτω. Θα δουν που βρισκόμαστε. Σε καμία περίπτωση, ναι, δεν πρόκειται για συμβολικές ενέργειες, εννοείται. Τώρα, η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνές της με εντατικούς ρυθμούς. Μιλούν και για τέταρτο άτομο. Είμαστε κοντά. Έχουν προχωρήσει ήδη βήματα παρακάτω, σύμφωνα και με τις δηλώσεις άκουγα την κυρία Δημογλίδου. Το θέμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση αθόρυβα εργάζονται και αποτελεσματικά, γιατί πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Καλημέρα στην κυρία Αμαρία. Να είστε καλά. Και φυσικά αυτό που έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής είναι όλο αυτό που έρχεται την επόμενη μέρα. Αντιφατικές τοποθετήσεις, εργαλειοποίηση. Αντί να έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στην τρομοκρατία, απέναντι στην βία, έχουμε άλλου είδους, έτσι, πολιτική διαχείριση, θα έλεγα, μετά τη δολοφονία μιας γυναίκας που πραγματικά προσωπικά εμένα μου προκαλεί μεγάλη απογοήτευση σε κάθε περίπτωση.

και αυτός ο φόβος. Είναι η εργαλειοποίηση του φόβου, της καλλιέργειας. Το θέμα είναι ότι έχουμε δηλώσεις που δεν θα πρέπει να είναι υπερήφανοι αυτοί στις οποίες προχωρούν και δημόσια τις κάνουν. Από την άλλη έχουμε την συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας σε ανησυχητικά επίπεδα, οπότε όλο αυτό έρχεται και δένει κάπου στο μυαλό μας. Είναι ενδεχομένως και μια προσπάθεια να επαναπροσεγγίσουν το ακροατήριό τους, αλλά η κοινωνία δεν νομίζω πως μπορεί να ανεχτεί όλη αυτή την ρητορική, όλη αυτή την τοξικότητα των ημερών μετά την δολοφονία μιας γυναίκας. Πίσω χρόνια, μόνο πίσω, Νικόλα, μας γυρίζουν αυτές οι πρακτικές. Γεια σου Πασχάλη μου, όταν η εκάστοτε κυβερνητική εξουσία αντιμετωπίζει πρόβλημα, εμφανίζεται η τρομοκρατία και το παρακράτος, όχι τυχαία. Ναι, δεν ξέρω αν πρόλαβε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Προφανώς, είχε χρόνο ο Πασχάλη. Από την Ιρεμβέργη μας γράφει ο Ανδρέας, δυστυχώς η τρομοκρατία στην Ελλάδα κρατάει χρόνια. Είμαι παθών και ξέρω από το καιρό που ήμουν οδηγός στην αεροπορία το 87, από την, ναι, μιλάει για την 17 Νοέμβρη. Έγινε τώρα τόρος και γίνεται χαμός εκεί έξω. Από Νέα Σάντα Κιλκής μας γράφεται, έστειλαν το στρατό και τώρα στέλνουν τα όπλα, ξυπνάτε, μας γράφει ο Κώστας στο μήνυμα του. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από κάμερα σταθερή, πιθανόν κάμερα, δείχνει στη Θεσσαλονίκη, από ένα τσιγάρο, ναι. Ναι, δεν θέλει πολύ, Δημοσθένη, δεν θέλει πολύ. Από μία σπίθα, από ένα κομμάτι γυαλί με υψηλές θερμοκρασίες, με λίγο άνεμο, και βλέπουμε πόσο γρήγορα πήρε διαστάσεις και κατέληξε σε τραγωδία. Με έναν άντρα να χάνει τη ζωή του, με το γιο του επίσης. Ναι, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν ακούσαμε κουβέντα από τον Πρωθυπουργό, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που χάνονται άδικα, όπως αυτό το παιδί. Μία δήλωση πάντως από τον Πρωθυπουργό, από κάποιον υπουργό, από κυβερνητικό στέλεχος για την κατάσταση εδώ, θα μου πεις Θεσσαλονίκη. Ναι, δεν μας αγγίζει. Ακόμη και αναφορά ο θάνατος 12χρονου παιδιού. Ναι, έφυγε έτσι από τη μία στιγμή στην άλλη. Εγκλωβίστηκε το παιδάκι, δεν πρόλαβε καν να αντιδράσει και εμείς συνεχίζουμε. Γιατί το ζητούμενο είναι άλλο. Να αλλάξουμε κλίμα.

Ναι, χθες πάντως στην συγκέντρωση στο κάλεσμα Κυρανάκη δεν είχε κόσμο εδώ στο Ιπποκράτειο στην Θεσσαλονίκη. Ναι, είχε, αλλά όχι αυτό που ενδεχομένως να περίμεναν. Γιατί είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν θέλει τοξικότητα, έργα και αποτελέσματα απαιτεί.

Τώρα έχει γίνει μεγάλος τόρος με αυτήν την φάρσα για τον που έγινε στον Θάνο Ντόκο. Είναι ως γνωστόν ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού. Έπεσε θύμα φαρσέρ από την Ρωσία και ούτε λίγο ούτε πολύ φέρεται να είπε στους υποτιθέμενους Ουκρανούς αξιωματούχους ότι στη χώρα θα πάμε σε λίγους μήνες σε εκλογές. Οπότε τα ουκρανικά ντρόνς, τους είπε, αποτελούν πολιτικό πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, οπότε και εν ώψη εκλογών καλό θα ήταν να το δούμε το θέμα. Ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων έδωσε στη δημοσιότητα την συνομιλία αυτή προχθεσινή, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε να ετοιμαζόμαστε

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
7: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
11: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου εδώ στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη στους 30-31 βαθμούς Κελσίου, νομίζω δρόσησε σήμερα, φάνηκε και από νωρίς το πρωί η διαφορά. Θα έχουμε και βροχές και ανατροπή βέβαια κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά σήμερα τουλάχιστον έχουμε έτσι εδώ στην Βόρεια Ελλάδα μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Με θεματάκια ανασημεία στην περιφερειακή οδηγία, σταμάτα ξεκίνα και προς δυτικά μετά το Γένεσης, αλλά και από δυτικά προς ανατολικά, εκεί στο ύψος των Πεύκων, στο ύψος της Τούμπας και σε ορισμένα σημεία στο κέντρο, στην Εγνατία, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για Παρασκευή. Βέβαια θα ακολουθήσει, ναι, μένει να δούμε πώς θα κυλήσει και το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι και η έξοδος προς Χαλκιδική. Σε κάθε περίπτωση ενημερωθείτε πριν ξεκινήσετε. Η Vulcom είναι κοντά μας και σήμερα με μια συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, σε οποιαδήποτε πόλη, εάν στο σπίτι σας μένει ένας φοιτητής, αν κάνουν τα παιδιά το μεταπτυχιακό τους, υπάρχει σε κάθε περίπτωση ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας. Απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808 στην Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτήν την τρέχουσα προσφορά. Στην Καβάλα είχαμε μία πυρκαγιά, ξέσπασε το πρωί, ευτυχώς οριοθετήθηκε γρήγορα, ήταν μετά από αυτοκίνητο μάλλον, τυλίχθηκε στις φλόγες, αλλά η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και έφυγε σε δασική έκταση. Ευτυχώς άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και ακόμη παραμένουν στο σημείο και εθελοντές αλλά και πυροσβέστες. Πάντως σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, σε 28 περιοχές της Ελλάδας, βρίσκονται στο κόκκινο, πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς, και στη Χαλκιδική έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες δασικές περιοχές, σε Κασάνδρα και Σιθωνία.

Καλησπέρα Δέσποινα. Α, η Γιάννα είναι από την Κομοτηνή. Σε ευχαριστούμε Γιάννα και η Φιλιό εδώ κοντά μας. Ο Αργύρης από Ζηρίχη μας ακούει. Α, θα μας επισκεφθεί στις 10 Αυγούστου. Εδώ θα είμαστε να σε υποδεχθούμε. Καλό δρόμο. Να περνάς όμορφα.

Ιωάννα μας γράφει, προβληματισμένη, αναρωτιέται όσον αφορά την τρομοκρατία, τους τρόπους χειρισμούς από την κυβέρνηση. Εγώ, λέει, μπορώ να βγω να μιλήσω ελεύθερα, μπορώ να βρω στον τόπο μου δικαιοσύνη, μπορώ

βγω στο δρόμο απαιτώντας δικαιώματα χωρίς να με απειλήσουν, να με χτυπήσουν, να... Εδώ έκλεισαν, λέει, σπίτια για τα Τέμπη. Εντάξει, είναι μια κατάσταση που την αντιμετωπίζουμε χρόνια σε μια χώρα που γέννησε την δημοκρατία. Πολύ σοβαρό το θέμα με τον οπλισμό των Τούρκων, γράφει ο Πασχάλης. Συνεχίζουν να τροφοδοτούν τους εδώ και δεν είναι η πρώτη φορά, με αφορμή το γεγονός ότι συνελήφθησαν στον Εύρο Τούρκοι, δύο Τούρκοι, και προσπάθησαν να περάσουν, να είναι τα μέρη σου εκεί, τα ξέρεις καλά Πασχάλη, περίπου 50 πιστόλια. Θέλανε να εφοδιάσουν εγκληματικές ομάδες. Ευτυχώς τους τσάκωσαν. Υπάρχει και αναλυτικά, έτσι έχουμε την είδηση, και υλικό και στο site μας, στο www.focusfm.gr.

0: Και με αφορμή αυτά που έγραψε η ακροάτρια, ναι, είναι αυτή η δίψα για όλα αυτά που λείπουν και ταυτόχρονα στον αντίποδα, και αυτή η ανασφάλεια που νιώθουμε για πολλά. Νομίζω ότι ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα η κοινωνία, οι Έλληνες, και μέσα από μαζικές κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις με αφορμή και τα Τέμπη, διατρανώνουν έτσι όσο πιο δυνατά μπορούν, απαιτούν μάλλον να έχουμε επιτέλους απονομή δικαιοσύνης στη χώρα μας, εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς, ενίσχυση της προστασίας, και με αφορμή βέβαια το τελευταίο τραγικό περιστατικό με το θάνατο της κυρίας Νέστορος, της μητέρας της κυρίας Αφροδίτης, της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι ότι είναι ζητούμενο για την κυβέρνηση και για την όποια κυβέρνηση προκύψει μετά την εκλογική αναμέτρηση. Είναι κάτι που το απαιτεί πλέον ο ελληνικός λαός. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς το κράτος και τους μηχανισμούς του σε κάθε περίπτωση. Μία εμπιστοσύνη που έχει χαθεί, που έχει κλονιστεί μέσα από την καθημερινότητα, από τα σκάνδαλα, από την μη απονομή δικαιοσύνης. Και φυσικά ζητούμενο ψηλά είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, και σε κάθε περίπτωση, γιατί αυτά μαζί πάνε, η ενίσχυση της πρόληψης, για να υπάρχει έτσι, για να αποκατασταθεί ενδεχομένως το αίσθημα ασφάλειας στις γειτονιές που παλαιότερα δεν ξέραν τι θα πει κλειδί στην πόρτα. Με ανοιχτές κοιμόταν, μας λένε οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Καλημέρα στον Αντώνη. Μήπως με το πρόσχημα της εγκληματικής οργάνωσης περνούν όπλα τύπου δούριος ύπος, αναρωτιέται η Θάλια. Το θέμα είναι τι έχει περάσει, πού βρίσκονται, σε ποια χέρια βρίσκονται και τι είναι έτοιμοι να κάνουν όλοι αυτοί, Θάλια. Αυτό είναι που μας ανησυχεί. Καλό μεσημέρι και από εμάς από Θεσσαλονίκη. Μας ακούτε στην 264. Θα τα πούμε σε λίγο και για την κυρία Καριστιανού, γιατί είπαμε και χθες είχαμε απαντήσεις, είχαμε τοποθετήσει, την ίδια ώρα υπάρχουν και άλλες δηλώσεις, πληθαίνουν έτσι οι μαρτυρίες ανθρώπων που είπαν ότι από την πρώτη στιγμή θα είμαστε και εμείς μαζί με την κυρία Καριστιανού, και αυτό που νιώθουν τώρα είναι απογοήτευση. Εντάξει, εννοείται πως τα εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση, ούτως ή άλλως το έχουμε πει, είμαστε σε τροχιά εκλογών. Θα γίνουν τώρα, θα γίνουν λίγο αργότερα. Οπότε όλο αυτό ανησυχεί, είναι σε εγρήγορση όπως και να το κάνουμε στο Μαξίμου, και αυτό φαίνεται και από τις αυξημένες παροχές, από τα επιδόματα που βλέπουμε. Είχαμε τις αποφάσεις για τις συντάξεις χειρίας, είχαμε τα 150 και θα έρθουν κι άλλα, σου λέει. Το αποκορύφωμα νομίζω θα είναι εκεί το Σεπτέμβρη, με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και σε κάθε περίπτωση θα ανακοινωθούν κι άλλα. Το θέμα είναι ότι όλα όσα έχει ανάγκη ο Έλληνας πολίτης δεν πρέπει να έχουν προσωρινό προεκλογικό χαρακτήρα. Χρειάζονται πραγματικά δραστικές αλλαγές για να αναπνεύσει ελεύθερα ο Έλληνας. Χθες μας έλεγε ο κύριος Μητρόπουλος, ευχάρισα τα νέα σε κάθε περίπτωση, αλλά έχουν μια προεκλογική χρειά σε κάθε περίπτωση.
1: Η κυρία Κεραμέως ανακοίνωσε ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις χειρίας, δεν θα εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούμπαγκάλου στις συντάξεις χειρίας. Θα επιστρέψουν όλες από το 35% στο 70% και αναδρομικά. Φαίνεται έχουμε καλή εξέλιξη μετά από πίεση δική μας. Εκλογές έρχονται, είναι 400.000 χείρες. Καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντική. Ο σκληρός νόμος Τσίπρα που είχε συνθλίψει τις συντάξεις χειρίας δεν θα εφαρμοστεί, παρά το ότι η κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να τον εφαρμόσει και κέρδισε σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου. Η σημερινή κυβέρνηση κέρδισε τη μάχη στο Συμβούλιο Επικρατείας σε βάρος των συνταξιούχων. Είχε πάει εναντίον τους και βεβαίως είχε κερδίσει. Παρ' όλα αυτά, παρά το ότι επέμεινε να εφαρμοστεί αυτός ο σκληρός, ο απάνθρωπος νόμος Τσίπρα και να εφαρμοστεί και στις συντάξεις χειρίας, ανεκάλεσε σήμερα και είπε προωθείται νομοθετική ρύθμιση που δεν θα ζητήσουν αναδρομικά πίσω, δεν θα κόβεται καμία σύνταξη και θα δίδεται ισοβία στο 70% και δεν θα κοπεί καμία εθνική σύνταξη. Είναι 400.000 συμφοβόρηση, οι οικογένειές τους, αντιλαμβάνεστε ότι δεν συνέφερε να εφαρμοστεί ο σκληρότερος νόμος στην Ιφίλιο ασφαλιστικός, ο νόμος Τσίπρα που έχει συνθλίψει τις συντάξεις παλιών και νέων συνταξιούχων.
0: Μία πολύ πολύ θετική εξέλιξη αφορά χιλιάδες συνταξιούχους.
1: Αν νομοθετηθεί, θα επανέλθουμε στην εξαιρετική εκπομπή σας, εάν νομοθετηθεί όπως...
0: Μάλιστα, ακούσατε και τον κύριο Μητρόπουλο, μιλάμε για χιλιάδες συνταξιούχους που μεταφράζονται σε ψήφους στις εκλογές. Είναι δεδομένο ότι οι προεκλογικές παροχές, τα πίσω μπρος, οι κολοτούμπες, αποτελούν έτσι βασικό στοιχείο της προεκλογικής περίοδους. Το σίγουρο είναι ότι κυρίως αποσκοπούν στην προσέλκυση ψήφων, γιατί αυτό με τις συντάξεις χειρίας ήταν ένα θέμα που είχε ταλαιπωρήσει, είχαν δεχθεί πολλές πιέσεις στην κυβέρνηση, χρόνια προσπαθούν, σου λένε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε, ναι το κάνανε οι προηγούμενοι, έτσι τα πει, αλλάξτε τα και στη συγκεκριμένη περίπτωση έπρεπε να περάσει από χίλια κύματα το συγκεκριμένο θέμα για να δώσουν το πράσινο φως και επιτέλους να χαμογελάσουν οι συνταξιούχοι. Το θέμα είναι, έχουν κριτική σκέψη και οι συνταξιούχοι και οι Έλληνες πολίτες για να αξιολογήσουν σε κάθε περίπτωση τις κινήσεις και τις αποφάσεις της κυβέρνησης, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση γίνονται λίγο πριν την κάλπη. Συνολικά, όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης θα κρίνουν οι Έλληνες πολίτες αν υπήρχε κοινωνικό πρόσωπο από την κυβέρνηση και συνολικότερα το πρόγραμμα, γιατί καλά τα λέμε πριν, αλλά στην διάρκεια, καλά, ορισμένοι δεν προλαβαίνουν καν να ξεκινήσουν και βλέπουμε ότι οι μαύροι καπνοί συγκεντρώνονται από πάνω τους, μαύρα σύννεφα, συγγνώμη. Αναφέρομαι στην Μαρία Καριστιανού και σε όλη αυτή την υπόθεση για το ακίνητο που αγόρασε μέσω πληστηριασμού. Είναι ένα θέμα πραγματικά που άλλους εξέπληξε, άλλους όχι. Είναι αποδεδειγμένα με έγγραφα όλα όσα έχουν προηγηθεί. Αφορούν την κυρία Καριστιανό, η οποία θέλει και είχε κάνει σημαία της το όλα στο φως. Τοποθετήθηκε και η Μαρία Γρατσία, που είναι στο πλευρό της η δικηγόρος, την υπερασπίστηκε. Το συγκεκριμένο ζήτημα, λέει, όπως και άλλο ένα ζήτημα σχετικά με μια αποχώρηση, ανέκυψαν μόλις ανακοινώθηκε η λειτουργία επίσημης ιστοσελίδας της Ελπίδας για την Δημοκρατία. Με λυπεί ως πολίτη και ως νομικό όταν βλέπω δημοσιεύματα, λέει, να διαστρεβλώνουν την αλήθεια, να χρησιμοποιούν πληθυντικό αριθμό, δηλαδή λέει για μια συναλλαγή που έκανε το 2022 μια συσταθήσα εταιρεία, αντί να βάλουν την εταιρεία βάζουν, λέει, την κυρία Καριστιανού, και επίσης έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα που είναι δημόσιο. Είναι δημόσιο, λέει, γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο, οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Ναι, αυτό λέμε. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό, όπως και γενικότερα δεν υπάρχει κάτι κρυφό για τη Μαρία Καριστιανού και για την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Άρα τι μας λέει, ότι ναι, μπορείτε να μπείτε να τα δείτε, και αυτό σημαίνει ότι αθωώνει την Μαρία Καριστιανού. τι μας έλεγε η κυρία Καριστιανού για φαντς, για σέρβισες,

Σε αυτά αναφέρθηκε η κυρία Γρατσία. Η κυρία Καριστιανού πάντως υποστήριξε ότι δεν γνώριζε προσωπικά για την συγκεκριμένη συναλλαγή. Πραγματοποιήθηκε, είπε, από εταιρεία που είχε ιδρύσει το 22 με τον τότε σύντροφό της. Δεν μπορώ να καταλάβω, βρε Γιώργο, πώς δεν καταλαβαίνω, δεν παίρνω χαμπάρι, δεν θα πρέπει να συνενέσω και εγώ, να βάλω την υπογραφή μου, δηλαδή τι, τα έγγραφα, έτσι απλά τα υπέγραφε χωρίς να ξέρει τι είναι, τι αφορά μια γυναίκα που έχει κάνει έναν τέτοιο αγώνα και που αποφασίζει ότι πρέπει μόνον με την ίδρυση ενός πολιτικού φορέα να αποδώσει δικαιοσύνη, μια γυναίκα που η αλήθεια είναι από την ημέρα που ξεκίνησε, που έγινε και η μεγάλη παρουσίαση, δεν την είδαμε να τοποθετείται πουθενά. Ωστόσο με ανακοινώσεις μέσω άλλων προσώπων μαθαίνουμε για τις θέσεις της, για τα εθνικά θέματα, για την οικονομία, για το ένα, για το άλλο. Μια γυναίκα που έχει τοποθετηθεί και για το θέμα των πληστηριασμών, των δανείων, για τα κοράκια στο κόκκινο, απόλυτη, και έρχονται τούμπα τώρα όλα αυτά που η ίδια υποστήριζε ως αρχές και της ίδιας αλλά και του κινήματος. Πολύ σωστά γράφεται, έχεις 50-50 σε εταιρεία και δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι δυνατόν δηλαδή πραγματικά σε ποιους απευθύνεστε? Δεν ξέρω αν ήταν κουτσό ή όχι. Το θέμα είναι ότι αναθεωρούν πάρα πολύ και έχουμε πληροφορίες ότι και ήδη σημαντικές, έτσι, προσωπικότητες που αποχώρησαν. Ένας από τους λόγους ήταν αυτός, γιατί έμαθαν λεπτομέρειες ενώ στην αρχή δεν γνώριζαν και αποφάσισαν ότι δεν έχουν καμία θέση μετά από αυτές τις αποκαλύψεις στο συγκεκριμένο κίνημα. Ναι, προβοκάτσια. Δεν βλέπαμε, μας δίνανε και ένα χαρτί και το υπογράφαμε. Ακριβώς. Αλήθεια, μάλιστα, μου γράφει ο Νίκος. Εμείς, λέει, να δεις τι πάθαμε, πέσαμε από τα σύννεφα, γιατί και παιδίατρος μας ήταν και χάσαμε το σπίτι μας από πληστηριασμό. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν είδα κάποιον μου θυμίζει. Εκλογές έρχονται και από τάξιμο χορτάσαμε, γράφει η Ελισάβετ. Έργα θέλουμε να βλέπουμε, είπαμε, σε κάθε περίπτωση προσωρινό χαρακτήρα να μην έχουν όλα όσα ανακοινώνονται. Και τα συνθήματα στα νοσοκομεία, στα μπλουζάκια στο νοσοκομείο, ναι. Ας ήταν αυτό το μικρότερο κακό. Όχι, δεν αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, Δημήτρη. Καλό θα είναι να επανέλθεις την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε και τον κύριο Μητρόπουλο, αν θέλεις να το ρωτήσουμε, να μας πει τι γνωρίζει.

Και είναι και αυτά τα χρέη που αυξάνονται προς την εφορία. Διάβαζα νωρίτερα πριν μπω στο στούντιο και λες, βρε παιδί μου, κοίταξε εδώ τώρα με αριθμούς, νούμερα, διαψεύδουν η ίδια η πραγματικότητα, διαψεύδει τους ισχυρισμούς και το αφήγημα της κυβέρνησης. Και αναφέρομαι σε στοιχεία της ΑΔΕ που πραγματικά δύσκολα μπορείς να αμφισβητήσεις. Δείχνουν μια πραγματικότητα που δεν κρύβεται. Παρά τις κυβερνητικές δηλώσεις ότι πηγαίνει άψογα η οικονομία, οι Έλληνες πολίτες, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους τους. Θα μου πεις τώρα, μπαταχτσίδες θα σας πούν. Εγώ θα σας πω με νούμερα ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία έχουν φτάσει 114,57 δις, ενώ περισσότεροι από 4,25 εκατομμύρια φορολογούμενοι χρωστούν στο δημόσιο. Και αυτό τι δείχνει? Ότι η ακρίβεια, οι υψηλοί φόροι, το αυξημένο κόστος ζωής, οι χαμηλοί μισθοί έχουν γονατίσει πολλά πολλά νοικοκυριά στη χώρα μας. Και οι επιχειρήσεις, από τα στοιχεία φαίνεται ότι είναι δύσκολο πραγματικά να ανταποκριθεί. Με την πίεση βέβαια την οικονομική να συνεχίζεται, να γίνεται ασφυξία. Μάλλον μια ασφυκτική κατάσταση θα έλεγα.

αγαπημένη μου, τα φιολιά έπεσαν. Αυτό σημαίνει ότι ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Έρχεται ο Γρηγόρης Ερέτης κόντρα στο σύστημα. Παρασκευή, μεσημέρι σήμερα. Εάν και το εύχομαι, καταφέρετε να πάτε να κάνετε μια βουτιά στις κοντινές παραλίες, να περάσετε υπέροχα. Τους λαγοκέφαλους να φοβόσαστε. Εμείς γι' αυτό δεν πηγαίνουμε με τον Γιώργο. Όχι ο λαγοκέφαλος, όχι η ταλαιπωρία, όχι το ένα, όχι το άλλο. Να δω πότε θα, στο τέλος του καλοκαιριού μας βλέπω. Παλιά λέγαμε, όταν το καρπούζι πάει στα 10 λεπτά. Ποιο καρπούζι, φωτιά και λαύρα. Αλήθεια, σελίδα για τον... Α, ναι, για τη διάσωση. Για τη διάσωση του λαγοκέφαλου έχει σελίδα. Από την άλλη έχουμε επικήρυξη, οκ. Okay. Άλλο μπιφ, ναι, δεν το συζητώ. Άκρη δεν θα βγάλουμε σε αυτή τη χώρα. Τελευταίο, ξεχάστηκα. Ο Ζαχαριάδης ο Κώστας είπε αντίο, έφυγε και ο Κώστας από το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπει εκεί Τσίπρα, όλα καλά. Καλό μεσημέρι αγαπημένοι μου, τα φιλιά, την αγάπη μας.

Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων

0: σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 24270-49458 και agiaelenebeach.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικόρα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα όλη μέρα. Αναρωτιέμαι πάρα πολλές φορές πώς μπορεί ένας άνθρωπος την ώρα που οδηγάει και καπνίζει να πετάει καλοκαιριάτικα το τσιγάρο από το παράθυρο. Την ώρα κιόλας που βρίσκεται σε ένα σημείο στο οποίο υπάρχει βουνό. Δηλαδή, στο σημείο που υπάρχουν χωράφια, αγροτεμάχια, καλλιεργημένα ή και μη καλλιεργημένα, στο σημείο που υπάρχουν αγριόχορτα, στο σημείο που υπάρχουν υλικά τα οποία μπορεί να πάρουν φωτιά από αυτό το τσιγάρο. Δηλαδή τόσο δύσκολο σου είναι, ρε αδερφέ, εσύ που καπνίζεις μέσα στα μάξι και ταξιδεύεις, να έχεις ένα μπουκαλάκι νερό και μόλις τελειώσει το κάπνισμά σου να το ρίξεις μέσα στο μπουκαλάκι το τσιγάρο σου. Είναι σαν να πετάει τσιγάρο σε βενζινάδικο. Γιατί στο ωραιόκαστρο η φωτιά αποδεικνύεται τελικά το ότι πήρε ξεκίνησε από ένα τσιγάρο που πέταξε κάποιος στο παράθυρο. Και το έχω ζήσει και δόξα τω Θεώ έχω μάρτυρες και δεν ήμουνα μόνος στο αυτοκίνητο, γιατί δεν θα με πιστεύατε. Πηγαίναμε στη Χαλκιδική, στις στροφές της Χαλκιδικής, που είναι γεμάτο δέντρα. Άνθρωπος μπροστά στο αυτοκίνητο, στο μπροστινό αυτοκίνητο, πετάει καλοκαιριάτικα με 40 βαθμούς το τσιγάρο από το παράθυρο, σκάει το τσιγάρο κάτω στο πάτωμα, βγάζει σπίθες. Γιατί ξέρεις, όταν σκάει το τσιγάρο βγάζει έτσι σαν σπίθες κάτι απ' την κάφτρα και φεύγει στο πλάι του δρόμου. Το έχω δει ζωντανά μπροστά μου να το κάνει ο άλλος. Καλά, κόρνες, παίξαμε φώτα, γύρνα μάζεις το τσιγάρο σου, πάνε πάρε τώρα και κάνει εκεί πέρα να δεις, κάτσε εκεί 2 ώρες. Σταμάτησε ο άνθρωπος, ζήτησε και συγγνώμη και γύρισε και πήγε εκεί πέρα. Εννοείται. Το θέμα είναι δεν σκέφτεσαι. Δηλαδή πόσο μυαλό έχεις για να πετάξεις εκείνο το σημείο το τσιγάρο το παράθυρο, και γενικά πόσο μυαλό έχεις για να πετάς τσιγάρα από τα παράθυρα. Πάρε ένα μπουκαλάκι νερό και ρίξ' το μέσα. Απλά είναι τα πράγματα και δεν κινδυνεύει κανένας. Δηλαδή τα απλά. Τι είστε, μωρά είστε? Μα είναι φοβερό! Πόσο ανεύθυνος μπορεί να είναι ένας πολίτης! Είναι φοβερό! Τι σου ζητήσαμε, ρε μεγάλε! Να μην πετάς το τσιγάρο το παράθυρο! Δεν καταλαβαίνεις δηλαδή! Δεν έχεις το μυαλό να καταλάβεις! Ότι θα πάρει φωτιά, κάει και ένας άνθρωπος με το παιδί του! Δεν σου καίγεται καρφάκι! Κάει και ένας άνθρωπος με το παιδί του! Στη λιτή! Γιατί κάποιος ανεύθυνος πέταξε το τσιγάρο το παράθυρο και θα βρεθεί ο ανεύθυνος. Και για μένα ο παραδειγματισμός πρέπει να είναι σκληρός σε αυτή τη χώρα. Αυτό συζητούσαμε και χθες το βράδυ. Αν δεν υπάρχει για κάποια αδικήματα σκληρή τιμωρία, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει εξυγίανση, πειθαρχία ή οργάνωση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν έτη 2026 να παρακαλάμε τώρα τον Έλληνα και τον οποιοδήποτε ζει ή έρχεται σε αυτή τη χώρα να μην πετάει το τσιγάρο το παράθυρο, και το συζητάμε ακόμα. Και εσείς μου λέτε μετά έχετε άποψη. Πώς να συζητήσω εγώ με έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να αποδεχθεί το αυτονόητο, που δεν μπορεί να καταλάβει? Μη πετάς το τσιγάρο το παράθυρο. Πόσες φορές το έχουμε πει? Πόσες φορές έχουμε ανεβάσει άρθρα? Πόσες φορές το λέει γενικά η κοινωνία, όχι μόνο εμείς? Δηλαδή είναι ανίκητος ο μακάκας στην Ελλάδα. Είναι ανίκητος. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, όλα στα τέτοια του. Οδηγάει εκεί μαγιά, κλανιά και εξάτμιση. Την έχει δει να πούμε πλανητάρχης. Και πετάει το τσιγάρο το παράθυρο. Μουσική.
όταν θα καίγεται, θα κλαίγεται. Δεν την παλεύετε καθόλου. Και όχι τίποτα, άλλοι το κάνουν και μπροστά στα παιδιά τους και παίρνουν παράδειγμα τα παιδιά τους. Θα συζητάμε δηλαδή τώρα άλλα 35-40 χρόνια για τα δεδομένα. Εγώ από τη στιγμή που έχω υπάρξει σε αυτό το πλανήτη θυμάμαι τον εαυτό μου να ακούει από διάφορους να λένε «Μην πετάτε τα τσιγάρα από τα παράθυρα! Μην πετάτε τα τσιγάρα από τα παράθυρα!» Από μωρό όταν ήμουνα το θυμάμαι να το λένε. Και ακόμα σήμερα κάποιοι πετάνε τα τσιγάρα από τα παράθυρα. Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ ρε φίλε. Είναι απίστευτο. Και εσείς μου λέτε να βάλουμε μυαλό. Τι μυαλό να βάλουμε εδώ, Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει το απλό. Ότι θα καούμε ζωντανή καλοκαιριάτικα με 40 βαθμούς. Το απλό δεν μπορεί να καταλάβει. Πού να του εξηγήσεις τώρα και τα υπόλοιπα. Πού. Και μετά με λέτε μη βρίζεις, μη κάνεις, μη ράνεις. Πώς να μη βρίσω, πώς να μη φωνάξω. Όταν ο άλλος είναι τελείως χαϊβάνι. Και όχι τίποτα, την πληρώνουν και οι υπόλοιποι. Την πληρώνει και ο νοικοκύρης, την πληρώνει και αυτός που είναι πειθαρχημένος, την πληρώνει και αυτός ο άνθρωπος, δεν έχει κάνει τίποτα. Παραδειγματική τιμωρία, σκληρή τιμωρία. Νομίζω μόνο έτσι θα γλιτώσουμε. Σε ποια χώρα μωρέ τους κόβουνε τα χέρια όταν κλέβουνε. Γιατί δεν θέλω να κάνω κάποιο λάθος και μετά να λέτε τις τρέλες σας. Σε κάποιες χώρες υπάρχει ένας νόμος που φέρνω σαν παράδειγμα συχνά πυκνά. Που είναι ένας σκληρός νόμος. Μήπως μόνο έτσι καταλαβαίνει ο άλλος όμως. Στην Ιαπωνία δεν ξέρω αν τους κόβουν τα χέρια. Πάντως στην Ιαπωνία υπάρχουν σκληρές τιμωρίες για όσους δεν κάθονται καλά και για όσους δεν καταλαβαίνουν. Και να δείτε μετά τι καλά βάζουν μυαλό. Στη Σαουδική Αραβία μου λέει ο άλλος. Εντάξει, σε κάποια από αυτές τις χώρες, είτε είναι στην Ιγυρία, στη Βόρεια Νιγηρία, είτε είναι στην Ιεμένη, στο Σουδάν ή στο Ιράν, στη Σαουδική Αραβία, κλέβει ο άλλος, του κόβουν το χέρι. Και μαντέψτε τι γίνεται. Δεν κλέβει κανένας, ξέρετε γιατί δεν κλέβουνε. Γιατί φοβούνται μην τους κόψουν τα χέρια. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τιμωρία για κανέναν. Για τίποτα. Καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Και πρώτα απ' όλα η πολιτική της κυβέρνησης. Που όλοι ξαφνικά βγαίνουν αθώοι για ό,τι κάνουνε. Αν υπήρχε σκληρός παραδειγματισμός, θα σφίγγανε τα Grover. Δεν θα ήτανε τόσο άνετοι. Μόνο έτσι πιστεύω θα σωθεί η Ελλάδα. Με σκληρό παραδειγματισμό. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δυστυχώς, πρέπει να τιμωρηθούν.

όχι, μη με λες φασίστα. Δεν είμαι φασίστας. Εγώ σου δίνω τη λύση. Για να μπορέσει η Ελλάδα να ορθοποδήσει και να σωθεί, πρέπει να υπάρξει σκληρός παραδειγματισμός. Πρέπει να υπάρξει σκληρή τιμωρία για όσους παρανομούν και για όσους δεν σέβονται το διπλανό τους. Μόνο έτσι θα βάλετε μυαλό. Μόνο έτσι θα βάλετε μυαλό.

0: τώρα για ηθική δεν θα μιλήσουμε. Άστο. Στην Ελλάδα έχει χαθεί κάθε αξιοπρέπεια, έχει χαθεί κάθε ηθική, έχει χαθεί κάθε σεβασμός, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν βλέπεις την Καριστιανού. Θα πούμε και για αυτήν, θα πούμε και για τον Ασλανίδη, θα πούμε και για τα Τέμπη, θα πούμε και για την Κωνσταντοπούλου που δεν πήγε στη δίκη προχθές. Χθες δεν πρόλαβα να το σχολιάσω. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ξύπνησε ο άλλος εν τω μεταξύ. Πόσα χρόνια μιλάμε εδώ για τη Θράκη. Πόσα χρόνια θα πούμε για τη Θράκη. Έλα, έλα, το πάρουμε ένα-ένα, δεν χρειάζεται. Βάλε το ηχητικό με τον Ασλανίδη να ξεκινήσουμε. Βάλε τον Ασλανίδη από τα Τέμπη που έχει αγανακτήσει ο άνθρωπος. Και αυτός και οι υπόλοιποι συγγενείς πηγαίνουν στις δίκες. Τρέχουν 400 χιλιόμετρα ο ένας, 800 ο άλλος, για να πηγαίνουν στις 2,5 ώρα σπίτι τους εισαγγελείς και οι δικαστές και περιμένουν και 2,5 ώρες την Κωνσταντοπούλου να πάει να μιλήσει. Δώσ' τον Ασλανίδη, δώσ' τον.
1: Η δίκη εξελίσσεται σε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας. Και περιμέναμε 12. Ξεκίνησε τώρα πριν από λίγο, δηλαδή 2,5 ώρες και για να ξεκινήσει το δικαστήριο. Και βγήκε ο κύριος αυτός και είπε ότι δεν έχει συνήγορο. Παρενέβησα στη δίκη, ζήτησα το λόγο από την κυρία πρόεδρο, την είπα ότι αυτό είναι μια κοροδία. Κάνουμε 400 χιλιόμετρα, κάσαμε τα παιδιά μας, ματώνουμε οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας, οι ψυχή μας, τα πάντα μας. Ερχόμαστε εδώ να περιφρονιστούμε τα παιδιά μας και δυστυχώς κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία? Ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά. Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη. Μακριά τα κόμματα και οι πολιτικές, ό,τι άλλο παρενέργειες υπάρχουν στο κοινοβούλιο εδώ πέρα. Εδώ πέρα η πρόεδρος μου είπε ότι δεν θα ξαναγίνει. Το απαιτώ να μην ξαναγίνει. Άρχισαν να φεύγουν οι περισσότεροι γονείς από τις προηγούμενες δικάσεις μόνο και μόνο για αυτές τις καθυστερήσεις. Για αυτή την κοροϊδία. Σε λίγο δεν θα είναι κανένας μέσα στην αίθουσα. Πήρα την οικογένειά μου. Και η κυρία Καρασάβα που το έχασε και αυτή το γιο της και φεύγουμε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για αυτή την κοροϊδία και για αυτή την παροδία που συνεχίζεται εκεί μέσα.
2: Ευχαριστώ.
0: Μήπως παίζει το παιχνίδι του συστήματος η κυρία Κωνσταντοπούλου? Είναι δυνατόν να μην σέβεται αυτούς τους συγγενείς και να καθυστερεί? Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μην αγανακτήσουν όταν πηγαίνουν κάθε φορά εκεί πέρα και εμφανίζονται διαφορετικά εμπόδια? Σου λέει γίνεται εγώ κάθε φορά να τρέχω 400 χιλιόμετρα με δικά μου προσωπικά έξοδα για να δικαιωθώ και να έχω μια Κωνσταντοπούλου η οποία δεν ξύπνησε, δεν ξέρω κι εγώ που ήτανε και δεν πήγε εκεί πέρα και άρχισε 2,5 ώρες? Μήπως προσπαθούν να αποθαρρύνουν τους παθόντες? Μήπως προσπαθούν να τους βγάλουν την πίστη που λέει και ο λαός για να αγανακτήσουν και να μην ξαναπάνε στα δικαστήρια? Μήπως προσπαθούν να τους σπάσουν τα νεύρα όλοι μαζί οι συστημικοί? Γιατί ο καθένας παίζει τον ρόλο του σε αυτή τη σκακέρα. Και στην τελική πόσοι θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν? Πόσοι θα μπορέσουν να σταθούν όρθιοι σε όλο αυτό και να φάνε τη ζωή τους μέσα στα δικαστήρια? Γιατί θα φάνε τη ζωή τους μέσα στα δικαστήρια για να βρουν δικαίωση. Σε άλλες περιπτώσεις δικαιώνονται σε 1-2 μέρες. Εδώ θα θέλει να κρατήσει 15 χρόνια αυτή η δίκη. Γιατί αυτό εξυπηρετεί την εξουσία, φίλοι μου. Και έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Πολλά. Και καλά είπε, μακριά τα κόμματα, μακριά η πολιτική, μακριά όλο αυτό. Εδώ είναι η δίκη για τα Τέμπη, δεν είναι ούτε η δίκη για την Κωνσταντοπούλου, ούτε για την Πλεύση Ελευθερίας, ούτε για την Καριστιανού με τις υποκρισίες. Δεν είναι για όλους αυτούς αυτό. Που από ό,τι φαίνεται στην τελευταία δίκη δεν πήγε κιόλας η Καριστιανού. Πού να πάει? Είχε δουλειές, έπρεπε να υπογράψει για τα ακίνητα. Θα τα πούμε κι αυτά. Λοιπόν, επειδή ανέφερα τη Θράκη και μου στέλνουν τώρα οι Θρακιώτες, οι φίλοι μου, τα χαιρετίσματά μου στους Θρακιώτες, τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους Μακεδόνες. Μου στέλνουν μηνύματα. Ξύπνησε, λέει τώρα, μία κυρία για την Αλεξανδρούπολη. Μια αρθρογράφος. Όταν εδώ πέρα βγαίνουμε 10 χρόνια ολόκληρα με τον κύριο Αρβανίτη και σχολιάζουμε όλα αυτά που γίνονται στη Θράκη, εσείς πετάτε χαρταετό. Πετάτε χαρταετό έτσι όπως σας το λέω. Με τον Νίκο Αρβανίτη, τον δημοσιογράφο που είναι μόνος του εκεί και παλεύει και τον κυνηγάνε Τούρκοι και προξενία. Εδώ και πόσα χρόνια εξηγούμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιο είναι το σχέδιο. Εδώ και τόσα χρόνια λέμε ότι περνάνε όπλα. Εδώ και τόσα χρόνια λέμε ότι μιλάνε για τουρκικές μειονότητες ενώ είναι Έλληνες μουσουλμάνοι στην περιοχή. Και κανένας δεν μιλάει και το βιολί του Τιτανικού παίζει. Και διεκδικούνε. Όταν λέγαμε για τους ημάμιδες, όταν λέγαμε για όλους αυτούς εκεί πέρα, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν κατεβάσει το κάθε κόμμα από 2 βουλευτές που ορκίστηκαν στο Κοράνι, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Που αυτοί οι βουλευτές δεν είναι τυχαίοι, έχουν επαφές εκεί πέρα πάνω. Λειτουργούν σαν δούριος ύπος. Και ξυπνήσατε τώρα εσείς να μου γράψετε εδώ πέρα στα αρθράκια σας και στις τηλεορασίτσες σας ότι αποκαλύψατε ότι υπάρχει πρόβλημα στη Θράκη. Όταν εμείς φωνάζαμε ότι ερημοποιείται η Θράκη, εσείς δεν μιλούσατε, δεν βγάζατε άχνα, κοιμισμένοι, κοιμισμένοι, που πάτε να μας το παίξετε και πρωτοπόροι για άλλη μια φορά, δεν έχετε ιδέα. Καθίστε και ακούστε τις εκπομπές που έχουμε κάνει, μπας και μάθετε τίποτα. Μπας και καταλάβετε τι γίνεται με τα τζαμιά, μπας και καταλάβετε τι γίνεται με τους ομίλους, με τα συμφέροντα, με τη Ziraat Bank, με τα δάνεια και με όλα όσα έχουμε αναλύσει. Που δεν τρέπεστε κιόλας να γράψετε τη λέξη αποκάλυψη. Και αποκάλυψη βρε. Ο λαός τα ξέρει αυτά τα πράγματα, εσείς δεν τα ξέρετε. Γιατί όλη μέρα είστε στο κολονάκι και τρώτε και πίνετε και καπνίζετε. Εν τω μεταξύ, χθες μου στείλανε μηνύματα. Συγκέντρωση λέει, έξω από το Ιπποκράτιο. Μαζεύτηκαν λέει, φορούσανε κάτι μπλούζες, δεν σας φοβόμαστε. Τι ήταν, κι άλλο gay pride. Κι άλλο gay pride και ήταν λέει εκεί πέρα και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης. Και κάποιοι άλλοι νεοδημοκράτες, πάλι gay pride είχαμε, τι είχαμε. Πόσα gay pride θα γίνουν σε ένα μήνα, έρφυλε. Κάνανε μήπως και ποδήλατο γυμνή. Μαζεύτηκαν εκεί, βάλανε μπλουζάκια. Υπήρξε κοινή γραμμή για άλλη μια φορά. Τι πρόβλημα υπάρχει με τον gay pride, δεν κατάλαβα, αφού ψηφίζεται υπέρ των ομοφυλόφιλων νεοδημοκράτες. Και αν δεν ήταν gay pride, αυτό τι ήταν. Είδα και τον Ψωμιάδη. Ο Ψωμιάδης τι κάνει. Μία πάει στην Καριστιανού. Μία πάει εκεί πέρα αγκαλιά με τον Κυρανάκη. Μία ντύνεται ζωρό. Μία τον βλέπουμε στα πανηγύρια να τραγουδάει. Για τα πανηγύρια είστε. Για τα πανηγύρια είστε. Τι κατάντια είναι αυτή. Τι προσπαθείτε να κάνετε, να αναστήσετε τα ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταρρεύσει. Δεν υπάρχει ποσοστό που μου βγάζουν οι δημοσκοπήσεις στο Μέγκα ότι έχει 30%. 30% πού έχει. Στα υπόγεια. Είστε σοβαροί, δεν τρέπεστε καθόλου. Μου βγάζετε ότι έχει 8% η Καριστιανού. Ενώ ο κόσμος ξέρει ότι η εταιρεία της έχει όχι ένα, 4 ακίνητα. Η εταιρεία αυτή που ήταν 50-50 με τον σύντροφό της, τον Μωυσίδη, που από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα στα άρθρα είχανε κεφάλαιο 300.000 ευρώ και πήγανε και χτυπήσανε σπίτι από εισπρακτική εταιρεία η οποία του είχε πάρει από έναν εργαζόμενο το σπίτι και το πήρανε και κάτω από την αντικειμενική αξία με αυτή την εταιρεία. Από φαντ το πήρανε το σπίτι η Καριστιανού, η οποία ήταν διαχειρίστρια και μας λέει ότι δεν γνώριζε και ότι δεν θυμάται ότι συνέβη αυτό το πράγμα. 7 μήνες μετά από το έγκλημα των Τεμπών. Έψαξα λοιπόν και βρήκα, φίλοι μου, ότι η εταιρεία αυτή έχει άλλα κίνητα. Δεν έχει μόνο αυτό. Έχει ένα οικόπεδο με ισόγειο κτίσμα, επαγγελματική στέγη και κατοικία στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ερμούπολης, στη Σύρο, στις Κυκλάδες. Ένα ακίνητο είναι αυτό. Έχει μια μονοκατοικία Εκαριστιανού, η εταιρεία. Μια μονοκατοικία ισογείου στον οικισμό Σταυρονικήτα Σάνης Χαλκιδικής, στο Σάνι. 270 μέτρα από τη θάλασσα, στο Σάνι, το δεύτερο ακίνητο. Τρίτο ακίνητο, μια διόροφη μονοκατοικία στην οδό Στεφάνου, στην περιοχή Άνω Σύρου Κυκλάδων. Αναρτημένα είναι στο διαδίκτυο. Αναρτημένα τα έχουν, στα άρθρα μέσα είναι. Στις ζούγκλες και στους Αμαζόνιους. Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στην οδό Ιουλιανού 77, γράφει εδώ πέρα. Στο διαδίκτυο αναρτημένα. Άμα θέλετε να κινηθείτε νομικά απέναντι σε κάποιον, θα κινηθείτε σε αυτούς. Εγώ έχω πηγή. Έχω την πηγή μου. Καταλάβατε. Ακόμα δεν μπήκε στην πολιτική Καριστιανού. Αποκαλύπτεται το ότι έχει μια εταιρεία με 4 ακίνητα και το ένα από αυτά, για τα υπόλοιπα θα δούμε από που τα πήρε, το ένα από αυτά το πήρε από εισπρακτική εταιρεία. Από Φαντ. Κοράκι, κοράκι, κανονικό. Μπήκε στο ρόλο, σου λέει εδώ είμαστε. Ρε τι τρέλα κουβαλάτε. Ρε τι τρέλα κουβαλάτε. Κάθε μέρα που περνάει και χειρότερο γίνεται. Και κάθε μέρα που περνάει έρχεστε και στα λόγια μου. Γιατί εγώ τι έλεγα, ότι φοράει μάσκα. Εγώ τι έλεγα, ότι με έχει παίξει πισόπλατη μαχαιριά. Εγώ τι έλεγα, ότι την πίστεψα και φάγα τα μούτρα μου, γιατί τελικά είναι ακριβώς το αντίθετο. Εγώ τι έλεγα, ότι έχει πνιγεί στην αλαζονία. Και ότι δεν έχουν πρόγραμμα και ότι δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Αυτό έλεγα. Και μου τα κάνατε ανανάδες. Παρορμητικοί, ευκολόπιστοι ψηφοφόροι. Ποιο είναι το σχέδιο, ποιο είναι το πρόγραμμα? Πώς θα τιμωρήσει τους ενόχους των τεμπών? Πώς θα βοηθήσει την οικονομία, την παιδεία, την υγεία, την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τη διαφθορά, πώς? Που την καλώ εδώ να βγει στον αέρα και δεν έρχεται. Και αυτήνα και τον Αυγερινό και τις Πούλιες και όλους. Που βγαίνει μια μέρα μας λέει για τη γενοκτονία, μια μέρα για τις αμβλώσεις, μια μέρα για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και για τους σοφούς. Ποιους σοφούς? Μοιάζει σαν να μην έχει επαφή με το περιβάλλον ο άνθρωπος αυτός. Κι άντε εγώ είμαι τρελός και παλαβός και έχω κόλλημα. Έχω κόλλημα γιατί μου είπε ψέματα. Και γιατί μου το έπαιξε φίρμα. Ενώ στην αρχή έβγαινε σαν ακροάτρια και τώρα την έχει δει να πούμε κυρία Καρδινάλε. Ο Κοκοτσάκης βγαίνει και λέει, που ήταν στέλεχος του κόμματος μέχρι προχθές, ο πραγματογνώμονας που έγινε πυρήνας στην Κρήτη και μάζευε ψηφοφόρους, βγαίνει και λέει πως το εγχείρημα ακολούθησε τελικά διαφορετικό δρόμο, πως μετατράπηκε σε προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Ο Παπα-Νικολάου, ο πτέραρχος, αποχώρησε αφήνοντας εχμές κατά συγκεκριμένων προσώπων γύρω από το δίθεν κίνημα, που δεν είναι κίνημα, είναι κόμμα. Ο Αχιλλέας Ρομπογιαννάκης, από τις Μοίρες η Αγγελική Λενακάκη, από το Τυμπάκι, τοπικά στελέχη που επίσης γνωστοποίησαν την αποχώρησή τους από το κόμμα. Και λένε ότι εμείς δεν θέλουμε καμία σχέση. Αλλιώς τα έλεγε και αλλιώς τα λέει. Άλλα προτείνει και άλλα κάνει. Και μας λέει ότι δεν το θυμάται. Γιατί μας έχει περάσει, ρε. Δεν νοείται διαχειριστής εταιρείας να λέει ότι δεν θυμάμαι ή δεν γνωρίζω ή δεν ήξερα ότι αγοράστηκε ένα ακίνητο από πληστηριασμό από εισπρακτική εταιρεία. Δεν γίνεται, δηλαδή ξεφτιλίζεται. Μήπως να την κοιτάξετε λίγο? Μήπως να την πάτε κάπου να την εξετάσουνε? Τι νομίζει, ότι δεν ξέρει ο ελληνικός λαός τι πάει να πει διαχειριστής? Και ότι μπορεί να λέει έτσι ψέματα, με τόση άνεση να λέει ψέματα? Δεν είμαστε χαζοί, ούτε ηλίθιοι. Προφανώς και ήξερες. Και προφανώς, όπως είπε και ο Βρονιμάκης, υπήρξε υπερασπιστική γραμμή για να τα ρίξετε όλα στο Μωυσίδη. Και ρωτάω εγώ, κύριε Μωυσίδη, πλαστογραφείτε χωρίς να γνωρίζει ο συνέτερός σας? Γιατί αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, να το γνωρίζουμε. Για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή από το να αγοράζεις κατασκευμένα των τραπεζών. Δεν υπάρχει. Να έχουν πάρει από ένα φτωχό άνθρωπο με κατάσχεση το σπίτι. Δηλαδή θυμάστε εκείνο τον 80χρονο στη Χαλκιδική, ο οποίος με το καροτσάκι του το βγάλανε στο μπαλκόνι οι αστυνομικοί με τις εισπρακτικές και τους τραπεζίτες. Το θυμάστε εδώ στη Χαλκιδική, 80 χρονών, τον πήρανε μέσα από το σπίτι του με το καροτσάκι, ανάπηρος. Τον βγάλανε έξω στο μπαλκόνι, στην αυλή, και κλειδώσανε την πόρτα και του είπανε το σπίτι το έχει αγοράσει κάποιος άλλος. Ποιος είναι αυτός ο άλλος? Πολιτική. Σκέψου, θα μπορούσε να είναι η Καριστιανού αυτή, που πήρε ένα σπίτι το οποίο το έχουν κατασχέσει. Δεν είναι φοβερό? Να σε πετάνε σένα έξω το σπίτι σου και να μαθαίνεις ότι το σπίτι σου το έχει πάρει η χύψη Καριστιανού. Θα τρελαθείς ή δεν θα τρελαθείς? Ότι το έχει πάρει ο χύψη Πάτσης, ο χύψη Μητσοτάκης και όλοι αυτοί οι πολιτικοί οι οποίοι ασχολούνται με κατασχεμένα των τραπεζών. Ντροπή τους. Ντροπή τους. Αντί για να πολεμάνε αυτό το σύστημα φτωχοποίησης των Ελλήνων πολιτών, κοιτάνε να αρπάξουν ακίνητα. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, σε άλλη παραλία. Τα παιχνιδάκια σας, τα μπογαλάκια σας, όλοι εσείς που είστε στουρνάρια και δεν καταλαβαίνετε τα αυτονόητα, και σε άλλη παραλία. Ας μείνουμε εδώ πέρα 10 άνθρωποι που καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Οι υπόλοιποι που είστε μόνο στο πληκτρολόγιο, δρόμο! Πάνε στην Τούνη! Πάνε στην Τούνη, πάνε στους τράπερς, πάνε σε αυτούς. Έλα, δρόμο, δρόμο, δρόμο, έφυγες! Αφού δεν σ' αρέσουν αυτά που λέω, δρόμο, έφυγες, εξαφανίστηκες. Αφού δεν σ' αρέσει η αλήθεια, πάνε να ακούς παραμύθια. Πάμε τώρα και στο Σαμαρά. Μας έχουν παρουσιάσει, ή πάνε άκου βασικά, πάνε άκου τι λέει ο Φρονιμάκης. Πάνε άκου, ιδρυτικό μέλος του κόμματος Ελπίδα. Άστο σε ρέτη. Πάνε δες τι λέει ο Φρονιμάκης. Πάνε δες, πάνε άκου, αφού δεν έχεις ιδέα, δεν ασχολείσαι, τι μιλάς. Όλη μέρα είσαι στο χαρταετό. Πάτα Φρονιμάκης, ηχητικό, και άκου τι λέει ο άνθρωπος που είναι ιδρυτικό μέλος, κοιμισμένε. Κοιμισμένε. Μόνο να γράφεις και να μιλάς ξέρεις, τίποτα άλλο. Δεν έχεις ιδέα, αφού δεν ξέρεις. Κάτσε ασχολήσου, άκου τι λένε τα ιδρυτικά μέλη και έλα να τα ξαναπούμε. Μας έχετε τρελάνει με την Καριστιανού και με το Σαμαρά και με το Τσίπρα και θα σας σώσουνε. Άντε να δω ποιος θα σας πρωτοσώσει. Άντε να δω ποιος θα σας σώσει. Που θα γίνουν εκλογές και μετά από 4 μήνες πάλι θα κλαίγεστε. Και πάλι θα λέτε τι έγινε και δεν μας σώζουνε. Αφού δεν ακούς. Αφού δεν ακούς. Αφού δεν ακούς την εκπομπή, τι σχολιάζεις? Τράβα αλλού, τράβα στην Τούνη. Να σου λέει τι ωραία που περνάει στο Ντουμπάι. Λοιπόν, ο Σαμαράς τώρα εδώ πέρα μας το παίζει και βαρύ πεπόνι. Έχει μαζέψει εκεί πέρα τη Σάρα και τη Μάρα, ό,τι ξέμεινε να πούμε έξω από τον πάγκο, και μας λέει και αυτό στα δικά του. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ποιος είναι ο Σαμαράς. Δεν θα τα πω 100.000 φορές. Δεν θα τα πω 100.000 φορές. Είχε βγει τότε και ένας δικηγόρος με την κούπα του και τον πήγα μονότερμα και έκανε γαργάρες και μου έλεγε για τους αριστερούς και για τους δεξιούς και για τους μπλε και για τους κόκκινους. Δώσε το ηχητικό, δεν θα κάθομαι να τα λέω 100 φορές. Αφού έχουμε το ηχητικό, δώσε λίγο ποιος ήταν ο Σαμαράς. Βρες το και όταν το βρεις, στείλ το μου. Να το βάλω να παίξει. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το λέω.

0: Άστο, θα το βρω εγώ. Δώστε μου μισό λεπτό να το βρω. Δεν μπορεί να το βρει. Άστο, θα το βρω εγώ. Αφού είναι τόσο δύσκολο να το βρει στο ηχητικό, θα το βρω εγώ. Τέτοια τρέλα. Δεν μπορεί να βρει ένα ηχητικό. Τόσο δύσκολο είναι δηλαδή να γράψει αυτό το πράγμα. Περίμενε, ας το βρω εγώ βρε τώρα. Δύο λεπτά δεν μπορείς να ασχοληθείς να πούμε. Έλα, ο κόσμος περιμένει να ακούσει τις αλήθειες, περίμενε. Ασχολούμαι μαζί σου. Έτοιμο το έχω, στόχο στείλει. Απ' την αρχή για να θυμηθούμε. Βάλτο βρε, βάλτο. Για να προχωρήσω και στα υπόλοιπα. Ας ποιος Μελετόπουλος τώρα βρε. Έλα βρε, βάλε εδώ τώρα. Φύγαμε.
1: Αρχικά δεν μπορεί κάποιος να είναι επιλεκτικά πατριώτης. Πρέπει να είναι ολοκληρωτικά πατριώτης. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι επιλεκτικά πατριώτης. Όποτε θέλει μιλάει, όποτε θέλει κάνει γαργάρες, όποτε θέλει βγαίνει, όποτε θέλει δεν βγαίνει.
2: Πού έκανε γαργάρες?
1: Γιατί δεν γίνεται, δεν γίνεται να... Δεν σας διέκοψα, σας ακούω τόση ώρα, σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Ναι, βέβαια, θα ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω και μετά θα μου απαντήσετε. Όπως τόση ώρα σας σέβομαι, θέλω να με σεβαστείτε. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αυτός ο οποίος υπέγραψε 2 Δεκεμβρίου του 1991 το έγγραφο της ΕΟΚ, όπως δείξαμε πριν, και τον κανονισμό 3567, λέγοντας ναι στις εισαγωγές προϊόντων από τις δημοκρατίες Κροατίας, Σλοβενίας και Μακεδονίας. Ήταν ο πρώτος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία, και ακριβώς μετά από 10 μέρες, στις 12 Δεκεμβρίου του 1991, εκδόθηκε συμπληρωματικό διορθωτικό κείμενο στον κανονισμό σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων, και τα Σκόπια αναγράφονται και πάλι ως Μακεδονία, και πάλι υπέγραψε ο κύριος Σαμαράς. Επίσης, για να τα θυμόμαστε όλα, όταν ήταν πρωθυπουργός, 4 φορές συναντήθηκε με τον Ερντογάν, και κατά τη θητεία του είχαμε περίπου 3.000 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, σύμφωνα πάντα με το τότε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γιατί δεν έκανε τότε ο Σαμαράς, που ήταν πρωθυπουργός, επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια? Γιατί δεν βγήκε να μιλήσει για την Κύπρο, τη Βόρεια Ήπειρο και όλα τα άλλα εθνικά μας προβλήματα? Και βγαίνει τώρα και μιλάει, που δεν τον βάλανε ως πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι συνένοχος και δεν πρέπει να το αμφισβητούμε αυτό το πράγμα. Και συνένοχος είναι και όποιος έχει στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα το οποίο είναι πνιγμένο στη διαφθορά, το οποίο συμμετέχει στο ξεπούλημα της Ελλάδας και για τα αεροδρόμια και για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τα λιμάνια, το οποίο εμπλέκεται και σε σκάνδαλα με μίζες, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι εσείς που παίρνετε μέρος και υποστηρίζετε είτε το Σαμαρά είτε το Μητσοτάκη, παίζετε το παιχνίδι σας, φοράτε τη μάσκα σας, δεν είστε σε καμία περίπτωση πατριώτες. Αν ενδιαφερόσασταν πραγματικά για την Ελλάδα, δεν θα στηρίζατε αυτούς που μας κατέστρεψαν, αυτούς που μας καταχρέωσαν και αυτούς που κάνουν απάτα στις τράπεζες και στους ολιγάρχες, που πάνε και ψηφίζουν υπέρ των ομοφυλόφιλων, διαλύοντας όλες τις αξίες της πίστης μας. Συνένοχοι είναι, κύριε Κρανιδιώτη, και δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν είναι. Και ο Σαμαράς και ο Μητσοτάκης και ο Καραμαλής και όλοι οι νεοδημοκράτες. Δεν γίνεται τώρα να βγαίνει ο Σαμαράς, ο οποίος έκοψε τη 13η και τη 14η σύνταξη με τον νόμο 4093, που κατέστρεψε τις ελληνικές τράπεζες το 2012, ψηφίζοντας το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων και ψηφίζοντας και τον αντιρατσιστικό νόμο του 2014, που είναι υπέρ της woke agenda, να μας λέει ότι είναι πατριώτης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πατριώτης. Και αν πραγματικά θεωρείτε ότι είναι πατριώτης, θέλω να μου απαντήσετε. Για ποιο λόγο δεν μιλούσε τόσο καιρό για τον γκρέμισμα της οικονομίας της χώρας? Για ποιο λόγο δεν μιλούσε για τα οικονομικά εγκλήματα και τις γελίες αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας που αθωώνουν πολιτικούς απατεώνες και λαμόγια? Γιατί δεν μιλάει για τη ληστεία των κρατικών ταμείων? Γιατί θυμήθηκε τώρα να βγει και να μιλήσει? Τόσα χρόνια τι έκανε δηλαδή?
3: Να απαντήσει όμως.
0: Έλα, πιες το καφεδάκι σου, βρε Κρανιδιώτη, τώρα. Πιες το καφεδάκι σου, θες να δώσεις και απάντηση. Έλα τώρα. Τόσα χρόνια γαργάρες κάνει να πούμε ο Σαμαράς. Αβαβά, τόσα χρόνια όταν ήταν πρωθυπουργός συναντήσεις το ένα το άλλο. Άσε τώρα, παίζετε το παιχνίδι σας όλοι. Και βγαίνει εδώ πέρα ο Μελετόπουλος και μας λέει ότι θα βγει αυτοδύναμος ο Σαμαράς. Μελετόπουλε, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Μπορεί να κάνεις όνειρα για την καρέκλα, αλλά σε βλέπω να μένεις με το σκαμπό. Με το σκαμπό θα μείνεις. Πάνε εκεί σε κάνα υπόγειο. Καλύτερα, φόρα καμιά στολή, καμιά μάσκα, χόρεψε κάνα τάγκο ή κάνα τσατσά. Μπας και νιώσεις καλύτερα. Μπας και νιώσεις κάποιος. Γιατί δεν σε βλέπω να παίρνεις υπουργείο. Δεν σε βλέπω να παίρνεις καρέκλα. Άστο. Σαμαράς θα πατώσει. Και παλαιότερα τα ίδια λέγανε και δεν πήρε τίποτα. Ούτε στη Βουλή δεν θα μπει. Ούτε στη Βουλή δεν θα μπει, γιατί ο ελληνικός λαός θυμάται. Και εκτός Βουλής θα μείνετε κι εσείς 91 συμφεροντολόγοι που πουλήσατε τις απόψεις σας για να πάρετε μια θέση. Απλά πράγματα, έξω από τα δόντια. Κόντρα στο σύστημα. Κόντρα στην υποκρισία σας. Και γράφουν εδώ πέρα, θα πάρει, λέει, από τον πατριωτικό χώρο ο Σαμαράς ποσοστό. Από τον πατριωτικό χώρο, να μην σας πω τι θα πάρει ο Σαμαράς. Να μην σας πω τι θα πάρει από τον πατριωτικό χώρο. Και αυτές οι δημοσκοπήσεις και αυτά τα αρθράκια που γράφονται, επιπληρωμή αρθράκια, τα γράφουν οι ίδιοι νεοδημοκράτες, γιατί από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει ο Σαμαράς, από κανέναν άλλον. Μόνο από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει. Η Αγαπηδάκη θα μας πει που πήγανε τα 69 εκατομμύρια. 69 εκατομμύρια ευρώ. Θα μας απαντήσει για ποιο λόγο τα έδωσε στη UNICEF. Θα μας πείτε. Έχει περάσει ένας μήνας και αρνείται να απαντήσει. Ε, 22 μέρες έχουν περάσει και αρνείται να απαντήσει για τα 69 εκατομμύρια που λέει ότι έδωσε στη UNICEF. Και η UNICEF δεν έχει ιδέα. Αυτή το λέει. Και η UNICEF δεν έχει ιδέα για αυτά τα 69 εκατομμύρια. Πού είναι αυτά τα 69 εκατομμύρια, ρε παιδιά? Και ανακοίνωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη κιόλας ότι διακόπτει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία. Και λέει θα συνεχίσει το φθινόπωρο. Και οι ασθενείς τι θα κάνουνε? Θα μείνουν στον αέρα? Αλλά δεν ενδιαφέρεστε για τους ασθενείς. Απαντήσεις θέλουμε και κανένας δεν απαντάει. Αλλά το μεγαλύτερο τους όπλο για να καταστρέψουν αυτόν τον υπέροχο λαό, αυτόν τον λαό, τον ιστορικό, είναι να μην μαθαίνουν στα παιδιά την ιστορία των προγόνων τους. Γι' αυτό καλώ όλους τους γονείς να ενημερωθούν, να διαβάσουν, να αποκτήσουν γνώση και να περάσουν στις νέες γενιές την αλήθεια για το τι πραγματικά έχει συμβεί, για το ποιοι πραγματικά είναι οι Έλληνες και για το πώς έχουν βρεθεί σε αυτή την ομηρία. Για το ποιους έχουν κάθε μέρα μπροστά στην τηλεόραση να μιλάνε και να λαλάνε και να λένε κάτι χωρίς ουσία. Το άρθρο 398, ο νόμος 4619 του 2019, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, περιλαμβάνει μια ειδική διάταξη για την παράνομη αλληλεία από πλοία τρίτων χωρών. Ο Σαμαράς δεν το ξέρει αυτό? Ο Καραμαλής δεν το ξέρει? Αυτοί οι ποινικολόγοι, οι αναλυτές, οι ταξίαρχοι και οι αξιωματικοί που έχουν εκεί πέρα στήσει το παρεάκι τους, πας και πάρουν κανένα φράγκο, δεν τα ξέρουν αυτά και δεν τα λένε? Το άρθρο 398 είναι ξεκάθαρο. Κοκοτσάκης δεν το ξέρει? Κοκοτσάκης λέω, ο Κοτάκης. Ο κύριος Κοτάκης δεν το ξέρει αυτό το άρθρο? Λέει λοιπόν αυτό το άρθρο: όποιος ασκεί αλλιευτική δραστηριότητα με σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο που φέρει σημαία τρίτης χώρας, χωρίς την προβλεπόμενη κατά τις οικίες διατάξεις άδεια της αρμόδιας αρχής εντός του Αιγαίου και των εσωτερικών υδάτων της ελληνικής επικράτειας, τιμωρείται με φυλάκιση. Και πείτε μου εσείς τώρα, Κοτάκηδες, Σαμαράδες, Μελετόπουλοι, Μπαλτζόιδες και όλοι εσείς που έχετε μαζευτεί, για ποιο λόγο τα τουρκικά αλλιευτικά συνεχίζουν να ψαρεύουν μέσα στο Αιγαίο, μέσα στην Ελλάδα? Για ποιο λόγο? Να βγει ο Σαμαράς και να μας πει ποιοι παρακολουθούσανε με το Predator, να βγει να μας πει τι σχέσεις έχει με την Ισραηλίτικη κοινότητα. Αφού θέλετε, όπως λέτε, να ρίξετε το Μητσοτάκι, να βγει να μιλήσει ο Καραμαλής για όλα αυτά που έχουν συμβεί τόσα χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία. Να βγει να μιλήσει ο Σαμαράς τι γινότανε όταν ήταν πρωθυπουργός. Δεν ξέρουνε, μια χαρά ξέρουνε. Κάνουνε τις πάπιες. Μπροστά στις κάμερες επαναστάτες και πίσω από τις κάμερες χορεύτριες. Χορεύουν το χορό της Νέας Δημοκρατίας. Να βγούνε να πούνε ότι αυτή η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα συστημικά κόμματα όλοι μαζί ξεπουλάνε τη Θράκη. Όταν βγαίνει ο Ερντογάν και μιλάει για τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης και δεν υπάρχει αντίδραση, αύριο μεθαύριο θα διεκδικήσει ξανά. Γιατί δεν βγαίνουν όλοι αυτοί οι δήθεν ήρωες να πούνε ότι οι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι Έλληνες και δεν υπάρχει τουρκική κοινότητα και δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα και το τουρκικό προξενείο, αν συνεχίσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, θα το κλείσουμε. Αν το τουρκικό προξενείο στη Θράκη, το λέω έτσι απλά και ωραία, συνεχίσει να μη σέβεται την Ελλάδα, την εθνική κυριαρχία και τους Έλληνες πολίτες, θα φάει λουκέτο. Γιατί δεν βγαίνουν να το δηλώσουνε, φοβούνται? Φοβούνται που καθημερινά συλλαμβάνουνε Τούρκους να προσπαθούν να περάσουνε όπλα? Γιατί θέλουν να περάσουνε όπλα? 50 όπλα πιάσανε σήμερα. Για ποιο λόγο να θέλουν να περάσουν 50 όπλα οι Τούρκοι? Μήπως σχεδιάζουν κάτι? Μήπως έχουν συγκεκριμένο στόχο? Δεν μιλάτε, δεν λαλάτε. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Στον Εύρο, Τούρκοι επιχείρησαν να περάσουν 50 πιστόλια. Και ο Έλληνας παίρνει την μπουλντόζα, τη φουλάρι με λουλούδια. Παίρνει τον εξκαφέα, φουλάρι τον κουβά μπροστά με τριαντάφυλλα και πάει και τα ρίχνει στη γογό τσαμπά. Αυτό ζούμε. Όλοι στον κόσμο τους. Και οι ψεύτες στα έδρανα και στις τηλεοράσεις. Δεν πειράζει όμως, εδώ είμαστε. Να υπάρχει μια φωνή που λέει την αλήθεια. Και όχι τίποτα, πέρα από τους Έλληνες, ανεχόμαστε και τους Κύπριους να λένε ψέματα. Είδα μια συνέντευξη εκεί πέρα ενός Κύπριου που έλεγε τις τρέλες του. Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε για τα 300 εκατομμύρια. Βάλε να καταλάβει ο κόσμος πώς λένε ψέματα και κανένας δεν βγαίνει να τους καταδικάσει για αυτό το πράγμα. Να υπάρχει ποινή για τους πολιτικούς που λένε ψέματα. Κανονικά θα έπρεπε να τους έχει καλέσει ο εισαγγελέας και να τους λέει: έλα εδώ ρε. Παράδειγμα, φέρνω τον Κύπριο τώρα που λέει αυτό το ψέμα. Έλα εδώ ρε Κύπριε. Σε ρώτησα άμα πήγες να μεταφέρεις 300 εκατομμύρια και είπες ότι 300 εκατομμύρια χωράνε σε 40 κοντέινερ. Πού τα είδες αυτά τα πράγματα, ρε? Πού τα είδες αυτά τα έργα? Πού είσαι, στο Hollywood είσαι? Ένα κοντέινερ και δεν γεμίζει αυτά τα λεφτά. Και τελικά θα γίνει έρευνα για να δουν αν όντως πήγε να κάνει κάτι τέτοιο.
2: Πλάνο μισό δισεκατομμύριο μετρητά για να τα πάρετε σε άλλη χώρα. Δεν φορτώσατε ποτέ πάνω σε αεροπλάνο μισό δισεκατομμύριο μετρητά για να τα πάρετε σε άλλη χώρα?
3: Σιγά, κάνοντας αστείο, είπα: πέστε μου πόσα κοντέινερς απαιτούνται για να βάλεις 300 εκατομμύρια. Και μου είπαν έναν αριθμό, 40 τόσα κοντέινερ για να μπορεί να βάλεις 300 εκατομμύρια.
2: Δεν φορτώσατε ποτέ πάνω σε αεροπλάνο μισό δισεκατομμύριο μετρητά για να τα πάρετε σε άλλη χώρα?
3: Σιγά, κάνοντας αστείο, είπα: πέστε μου πόσα κοντέινερς απαιτούνται για να βάλεις 300 εκατομμύρια. Και μου είπαν έναν αριθμό, 40 τόσα κοντέινερ για να μπορεί να βάλεις 300 εκατομμύρια.
0: 300 εκατομμύρια χωράνε σε μισό κοντέινερ. Κανονικά έπρεπε και τον ίδιο αυτό να τον καλέσει ο Αγγελέας και τον πει: έλα εδώ ρε, τι είναι αυτά τα ψέματα που λες στην τηλεόραση, σε συνεντεύξεις στον κόσμο? Έλα εδώ ρε, τον Άδωνη, καλά ο Άδωνης έπρεπε να πίνει κάθε μέρα καφέ με τον εισαγγελέα. Κάθε μέρα καφέ με τον εισαγγελέα, έπρεπε να του πει ο εισαγγελέας: φτάνει ρε ψεύτη, φτάνει ρε. Άλλα έλεγες πριν 10 χρόνια, άλλα λες τώρα, φτάνει. Πόσο σχόλο του πες θα κάνεις? Πολιτικός ψεύτης, σε κάθαρα αποδεδειγμένα. Λοιπόν, πήγανε φάγανε, λέει, με την Κίμπερλι, ο Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα. Δεν έχει γούστο. Άγουστη, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτά που φόρεσε τώρα? Πας να φας ρε φίλε στην Αμερικανική πρεσβεία. Για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι μιλάω. Πάει να φάει στην Αμερικανική πρεσβεία με τον Πρωθυπουργό και την Κίμπερλι, την Γκίλφοϊλ. Και μου φοράει τώρα ένα παντελόνι καργό με τακούνι, μια μπλούζα και ένα ταγέρ. Τι είναι? Σαν Αμερικανός στρατιώτης ο οποίος είναι στο Αφγανιστάν και δεν έχει πλέον χιτόνιο και φόρεσε ό,τι βρήκε. Εγώ αυτά τα ρούχα δεν θα τα φορούσα ούτε για να πάω να βάψω σπίτι. Ούτε μάστορας να ήμουν δεν θα φορούσα αυτά τα ρούχα. Αυτές τις τσέπες να πούμε εκεί στο γόνατο. Τι είσαι υδραυλικός είσαι. Τι είναι αυτό το ντύσιμο. Απέσιο. Απέσιο ντύσιμο. Κανένα στυλ. Τώρα θα μου πεις καλά ρε Γρηγορικά, σχολιάζεις το πώς ντύθηκε. Δεν βλέπεις εδώ πέρα το ιδιωτικό χρέος είναι στο Θεό. Το ότι η Ελλάδα χρωστάει πόσα δισεκατομμύρια. Το ότι εδώ πέρα τα έχουν κάνει όλα ιδιωτικά. Και θα σας πω κάτι άλλο. Εδώ είχαμε τον Τζαβέλα. Τον Τζαβέλα. Ο οποίος ήταν και δικαστής και κατήγορος. Είναι δηλαδή νόμιμο και ηθικό αυτό το πράγμα. Ο Τζαβέλας που επόπτευε, ο Τζαβέλας που υπέγραφε, να έχει βάλει στο αρχείο την υπόθεση στην οποία συμμετείχε. Αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνουν. Επόπτευε την ΕΥΠ όταν παρακολουθούσαν παράνομα τους πάντες. Υπέγραφε τις άδειες για τις συνακροάσεις. Και είναι και ο ίδιος που έδεσε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Έχουμε ένα σκυλί μπροστά μας, πες. Τι ράτσα θέλετε να πούμε. Έχουμε ένα μαλλινουά μπροστά μας το οποίο κυνηγάει την ουρά του. Και δεν πιάνει ποτέ την ουρά του. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γίνεται εγώ να είμαι ο εγκληματίας και να είμαι παράλληλα εγώ ο άνθρωπος ο οποίος θα με κυνηγάω. Ήρεμα ρωτάω. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει κάνει αυτό το πράγμα. Θα αφιερώσω ένα τραγούδι στο τέλος. Στο Τζαβέλα. Στο Τζαβέλα ένα τραγούδι. Ο άνθρωπος κυνηγάει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος βάζει στο αρχείο την υπόθεσή του. Τι να του πείτε ρε και δικαστής και κατήγορος. Έλα δεν θέλει κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ γράφουν και κάτι αρλούμπες στα άρθρα. Για τον Τσίπρα. Λαοθάλασσα λέει στην Τρίπολη μαζεύτηκε στη συγκέντρωση του Τσίπρα. Μπαίνω κι εγώ να δω ρε φίλε. Λέω λαοθάλασσα πόσος κόσμος μαζεύτηκε. Και είχαν μαζευτεί 48 άτομα. Άντε αν βάλουμε και το μικρόφωνο μέσα, γιατί και αυτό στεκόταν όρθιο, 49. Και γράφουν 30% στην Αρκαδία ο Τσίπρας. Ραγδαίες εξελίξεις. Κάτι τέτοιους τίτλους. Ρε, 50 άτομα δεν ήσασταν. Εγώ τώρα ένα τηλέφωνο να πάρω. Τώρα ρε, να σηκώσω το τηλέφωνό μου και να πάρω τηλέφωνο, μαζεύω 50 μηχανάκια δικάβαλα. Και εσείς ήσασταν 50 άτομα, 49 με το μικρόφωνο. Εκεί και μας λέτε ότι υπήρξε λαοθάλασσα που στηρίζει τον Τσίπρα. Όπως και με την Καριστιανού. Μας βγάλανε ότι είχε 3 εκατομμύρια κόσμο να πούμε έξω από το Ολύμπιον. Που πήγε μου έκανε τη συγκέντρωση στην Αριστοτέλου στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης και έβαλε και γιγαντοοθόνη. Και περνούσαν οι τουρίστες, περνούσε ο κόσμος απ' έξω, έβλεπε τη γιγαντοοθόνη, άκουγε τη μουσική εκεί και σου λέει εδώ έχει κανένα event. Μπορεί να βγει η Φουρέιρα σε λίγο. Μπορεί να βγει κανένας τραγουδιστής, ξέρω εγώ, και καθόντουσαν και βλέπαν τη γιγαντοοθόνη. Πού να ξέρανε ότι την ώρα που έβλεπαν τη γιγαντοοθόνη, η Καριστιανού είχε βάλει άτομο να τραβάει βίντεο και να λέει: δείτε πόσο κόσμο μαζέψαμε. Ρε, είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Πάνε, κάνε μια συγκέντρωση έξω σε ένα βουνό. Κάνε μια συγκέντρωση, ρε Καριστιανού, έξω σε ένα βουνό, πάνω σε ένα λόφο, σε ένα κτίριο. Να δούμε πόσοι θα έρθουνε, γιατί οι τουρίστες της Αριστοτέλους και οι άνθρωποι που κυκλοφορούν καθημερινά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν παίζει να έρθουν. Δεν πάνε να βάλεις εκεί πέρα και γιγαντοοθόνες. Δεν πάνε να βάλεις και ηχεία. Δεν πάνε να βάλεις και τη Γρατσία εκεί πέρα έξω να χαιρετάει. Δεν πατάει κανένας. Αλλά όλοι οι Έλληνες πολίτες φορολογούνται και δουλεύουν καθημερινά. Μπας και ο Περιστέρης φτάσει περισσότερα. Καταφέρει να αυξήσει το ποσό των χρημάτων του. 1,4 δις τώρα είναι, 69 ετών, έχει ακίνητα, real estate, χαμός γίνεται, γιατί υπάρχουν και Έλληνες δισεκατομμυριούχοι στη λίστα του Forbes για το 2026 και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είναι μέσα και αυτός 1,4 δισεκατομμύρια. Ενέργεια, μέταλλα, τέτοια, ξέρεις τώρα. Μια χαρά τα φιλαράκια του Μητσοτάκη. Εν τω μεταξύ ο Τσίπρας μας λέει ότι είναι κάτι καινούριο αυτό που πάει να χτίσει και μαθαίνω ότι παραιτήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στον Τσίπρα. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα, μεταναστεύουνε. Είναι πολιτικοί μετανάστες όλοι αυτοί. Τόσο καιρό κασελάκιδες, τόσο καιρό πολλάκιδες, τόσο καιρό φάμελοι, τόσο καιρό αχτσιόγλου, χαρίτσιδες, όλοι μας το παίζαν κι αυτοί. Εμείς οι αριστεροί θα σώσουμε, θα κάνουμε. Και τώρα τι κάνουν, παρετούνται όλοι για να πάνε στον Τσίπρα. Και έρχεται ο Τσίπρας και λέει: χτίζουμε κάτι καινούριο. Τι κάτι καινούριο, με τους ίδιους, με τους ίδιους, με τους καρτογιακάδες. Ο Ζαχαριάδης συγκεκριμένα δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά πιστεύω ότι σε περίπτωση που μπει ληστή σπίτι, υπάρχει περίπτωση να κρυφτεί πίσω από την κουρτίνα. Έτσι τον έχω. Τα μούτρα του αυτό μου θυμίζουν. Θεωρώ ότι είναι από τους ανθρώπους που αν μπει κλέφτης στο σπίτι θα είναι πίσω από την κουρτίνα και θα κρύβεται και θα τον πει ο κλέφτης: Ζαχαριάδη, βγες ρε φίλε από την κουρτίνα να πούμε. Θα φύγω ήρεμα, δεν χρειάζεται, έχεις κατουρηθεί κιόλας πάνω σου μήπως. Έλα ρε αδερφέ τώρα, εσύ πας να σώσεις την Ελλάδα. Εσύ φοβάσαι τη σκιά σου. Πίσω από τα κουστούμάκια και πίσω από τους αστυνομικούς και πίσω από τις κάμερες μας το παίζουν πατριώτες και ενταΐδες και όλοι, όχι μόνο Ζαχαριάδης. Και στην τελική, στην πραγματική του ζωή, φοβούνται να κάνουν βήμα μπροστά. Τα ίδια και για τον Πορτοσάλτε. Στο πάνελ λιοντάρι για το Μητσοτάκη. Και στην κανονική του ζωή θέλει 30 αστυνομικούς γιατί φοβάται να κυκλοφορήσει. Τι πράγμα είστε ρε παιδιά. Καλά γι' αυτό με τις εκρήξεις και για το ότι συγχωρέθηκε μια γυναίκα, δολοφονήθηκε όπως λένε οι νεοδημοκράτες με τα γκαζάκια και με όλα αυτά, είναι μια περίεργη ιστορία. Πρέπει λίγο να την εξετάσουμε πριν τοποθετηθούμε. Πολλοί μιλάνε για προβοκάτσια, άλλοι λένε ότι ήταν χτύπημα τρομοκρατίας. Από πού και ως πού ξέρουν πάντως όλοι οι νεοδημοκράτες οι οποίοι έχουν κοινή γραμμή το ότι ήταν από συγκεκριμένο χώρο, αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Δεν έχουμε σύλληψη. Δεν ξέρουμε ποιοι το κάνανε, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Και όμως οι νεοδημοκράτες σύσσωμα λένε το ότι η ταυτότητα των δραστών είναι συγκεκριμένη και ότι προέρχονται από συγκεκριμένη ιδεολογία και ότι κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή λέει οι αντιεξουσιαστές το κάνανε. Παράδειγμα σου φέρνω. Και τι σημαίνει αυτό? Πώς το αποκαλύψατε αυτό? Πού το ξέρετε εσείς αυτό? Και έχουν δώσει γραμμή σε όλους τους δημοκράτες. Πήρε θέση ακόμα και η ΔΑΠΡΕ. Βγήκε και η ΔΑΠ στο δρόμο. Δεν σας φοβόμαστε και κάτι τέτοιες τρέλες. Ρε ποιους δεν φοβάστε? Αφού δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι είναι. Προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα το ότι είναι αυτοί οι καημένοι τα θύματα που τους κυνηγάνε. Και ρωτάω εγώ ξανά τον ελληνικό λαό πριν κρίσω την πρώτη ώρα. Θεωρείτε εσείς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια κοινότητα εγκληματιών? Θεωρείτε μήπως εσείς εκεί πέρα έξω που είστε ελληνικός λαός, σας ρωτάω να μου απαντήσετε, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια εγκληματική οργάνωση? Γιατί αν το πιστεύει αυτό ο ελληνικός λαός, αλλάζουν τα δεδομένα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Δεύτερη ώρα έρχομαι να μιλήσουμε για τα fund και τους services. Όλους αυτές τις εισπρακτικές εταιρείες με τον κύριο Παλάζη να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε, δώστε το τραγούδι του Τζαβέλα. Λοιπόν, τραγούδι Τζαβέλα τώρα. Ακούστε εδώ, τραγουδάει ο Τζαβέλας. Το τραγουδάει ο Τζαβέλας, δεν τραγουδάει ο Τζαβέλας. Ποιοι τραγουδάνε? Τσοπάνα Ρέιβ. Τσοπάνα Ρέιβ δεν πειράζει, σαν να τραγουδάει ο Τζαβέλας είναι. Αφού κυνηγάει τον εαυτό του και αρχιοθετεί την υπόθεση στην οποία είναι μέσα και το δικό του όνομα, ταιριάζει Γάντι.
4: Ναι! Ανοίχτε! Ποιος είναι?
0: Έλα οι δυτικές συνοικίες! Έλα τα παιδιά της Κερκίδας! Και

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με την πρώτη ενοχή, δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ σφραγίστηκε η δίκη για τη μη διαβίβαση του πορίσματος ελέγχου για υποπτά αφημί που είχε συντάξει βασική μάρτυρας κατηγορίας Παρασκευή Χεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Οι δικαστές έκριναν ενόχους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την άλλοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των εμπιστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, επίθεση που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύσκεψη σε εξέλιξη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί εξιτήριο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του. Κλείνουμε παλαιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες στο αύριο, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, αναφορικά με την περικοπή των συντάξεων χειρίας, όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος. Δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Παράλληλα, αν υπάρχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Για προεκλογική παροχολογία έκανε λόγο στο Όπεν ο Κυριάκος Βελόπουλος, που εκτίμησε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο, είπε, το οποίο θα καταρρεύσει. Ο Κυριάκος Βελόπουλος προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, σημειώνοντας ότι η ελληνική λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Συνεχίζονται οι τρίγμοι και οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει την αποχώρησή του, ορόσημο η 11η Ιουλίου για το κόμμα. Στον Εύρο συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Έως τις 15 Ιουλίου η προθεσμία για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων καθώς και για τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή προστίμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός στη Χαλκιδική.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Συννεφιά σήμερα, λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της χώρας και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις αυξημένες από το μεσημέρι κυρίως το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς.

0: βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
4: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
3: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
13: Είναι τόσο.
12: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παλάζη. Καλησπέρα κύριε Παλάζη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σερέτη. Καλησπέρα στους ακροατές του Focus FM 103,6.
0: Κύριε Παλάζη, σας ακούμε λίγο σιγά. Μπορείτε λίγο να έρθετε πιο κοντά στο τηλέφωνο μήπως?
1: Αμέσως, αμέσως. Μάλιστα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα. Κύριε Παλάζη, θέλουμε να μας ενημερώσετε λίγο για όλο αυτό που συμβαίνει με τα φαντ, με τις εισπρακτικές εταιρείες, με τα άφημη. Έχω να κάνω πολλές ερωτήσεις. Η κατάσταση είναι τραγική και θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός φτωχοποιείται.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Δεν βλέπουμε κάτι φως στο τούνελ, θα μπορούσαμε να πούμε. Τα προβλήματα παραμένουν. Παρά την απόφαση αυτή που βγήκε της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που καθόρισε τον τρόπο υπολογισμού των ντόκων, που σε μηνιαία πλέον να γίνεται δόση και όχι με το άλικτο κεφάλαιο, τα προβλήματα στα καθημερινά παραμένουν τα ίδια. Δεν σας το κρύβω, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε μέσω τηλεφώνου. Εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα για τέτοιες υποθέσεις από πλευράς δανειοληπτών με εταιρείες διαχείρισης. Δεν σταματάνε αυτές οι υποθέσεις.
0: Δεν σταματάνε. Εδώ πέρα βλέπω πρώτα απ' όλα, ξεκινήσω από αυτό. Βλέπω ότι έχουν κινητοποιηθεί το Ινστιτούτα Ίνκα, για παράδειγμα, του καταναλωτή. Έχουν κινητοποιηθεί κάποιοι εμπορικοί σύλλογοι και έχουν κάνει μια αναφορά, ένα εξώδικο, ας το πω έτσι απλά, προς το Στουρνάρα. Έχει κοινοποιηθεί και σε όλα τα υπουργεία και σε όλους τους αρμόδιους και τις υπηρεσίες και τους ανθρώπους, που στην ουσία ζητάνε απαντήσεις οι άνθρωποι αυτοί και οι υπηρεσίες για ποιο λόγο δεν υπάρχουν άφημοι σε αυτές τις εταιρείες και πώς επιτρέπεται σε αυτές τις εταιρείες που έχουν έδρα στο εξωτερικό να έρχονται εδώ πέρα χωρίς να έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανότατα θα μπορεί να λάβει την ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Αυτά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κύριε Σερέτη, από την εκπομπή σας πρώτη, εσείς τα έβγαλετε στο φως από τον Νοέμβριο του 2023, όπου έγιναν διάφορες καταγγελίες, γραπτές καταγγελίες που είχαμε κάνει, και πρώτη ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες οι νομικές οντότητες, να πω καλύτερα, οι οποίες έχουν έδρα κυρίως στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, στερούνται αριθμού φορολογικού Μητρώου. Αυτές οι καταγγελίες γίνανε. Από τότε όμως, όπως ξανά έχουμε πει πάλι πει στην εκπομπή σας, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή αυτές τις ερωτήσεις πρώτη τις σχολιάσαμε, τις ανακαλύψαμε και τα λοιπά, και πρώτο φυσικά το Focus FM μέσω εσάς. Αλλά όπως βλέπετε, δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Ούτε και ο Στουρνάρας κάνει κάτι.
0: Δεν αντιδράει ούτε αυτός. Δηλαδή πρέπει να τα αποδεχθούμε όλο αυτό που συμβαίνει. Και θέτω και άλλα ερωτήματα τα οποία ο κόσμος τα έχει μεταφέρει. Όπως για παράδειγμα, κύριε Παλάζη, εδώ ρωτάει ο κόσμος, αν είναι νόμιμο να αγοράζουν ένα κόκκινο δάνειο, ένα δάνειο ενός ανθρώπου, ας πούμε, χωρίς να τον ενημερώνουν πόσο το αγόρασε αυτό το δάνειο, το φαντ ή κάποια εισπρακτική, οποιοδήποτε το αγοράζει.
1: Όχι, φυσικά αυτό είναι και μια εσχροκερδής δικαιοπραξία και αυτό είναι και παράνομο. Θα πρέπει μάλιστα να υπάρχει το τίμημα, αφού έτσι και αλλιώς βλέπετε εσείς, η εφορία ζητάει για αντικειμενική αξία, έχει ακινήτου, και μάλιστα ζητάει και ποια είναι η πραγματική αξία, η εμπορική αξία του ακινήτου. Αυτός είναι ο λόγος του οποίου προκειμένου να φορολογηθεί, να υπάρξει φορολογική ύλη για να φορολογηθούν. Έτσι δεν είναι δυνατόν ένα φαντ να μην αναγράφεται το τίμημα με το οποίο αγόρασε το δάνειο. Βλέπετε στα κίνητα, δεν γράφει αντικειμενική αξία κινήτου. Δραχμές τόσο, στην περιοχή Τάδε, στην περιοχή Παγκρατίου, στην περιοχή Συντάγματος, τιμή ζώνης, όλα αυτά υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν να μεταβιβάζεται ένα δάνειο, να έχει μια αξία, να μην αναγράφει καθόλου η αξία. Αυτά είναι παράνομα.
0: Απλά, επειδή βλέπω, συγγνώμη σας διακόπτω, επειδή βλέπω ότι σε κάποιες φάσεις γράφουν πως το αγοράσανε. Κοιτάξτε τώρα εδώ να δείτε και για ακροατές λίγο πιο πολύ. Ο κύριος Παλάζης τα γνωρίζει.
1: Άλλοτε γράφουν, άλλοτε δεν γράφουν.
0: Ναι, όταν δεν γράφουν, άμα κινηθεί δικαστικά ο άνθρωπος που είχε το δάνειο, μπορεί να κερδίσει κάτι, ας πούμε. Ναι,
1: υπάρχουν και αποφάσεις του εφετείου.
0: Που ακυρώνεται δηλαδή η διαδικασία.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και αυτά, να το ξέρετε. Αλλά ακούστε με λίγο. Τώρα εδώ πέρα για παράδειγμα, δάνεια ονομαστικής αξίας 36 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν πωληθεί ιστορικά από τις τράπεζες σε τιμές που δεν ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ πάλι. Ναι. Δηλαδή γύρω στο 4%, κύριε
1: 4,5%.
0: Ναι, κύριε Παλάζη, ναι, καλά είναι δυνατό. Να, μα δεν τη συμφέρει τις τράπεζες να το κάνουν αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο, είναι ένα κόλπο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αυτό είναι για να ωρεοποιούν τους συσσολογισμούς τους. Από εκεί και ύστερα έχουν δικαίωμα, φαίνεται, και το κάνουν αυτό. Με 5% να το δίνουν το δάνειο σε κάποια εταιρεία. Και μάλιστα έχει προταθεί από πλευράς δανειοληπτών ότι γιατί δεν μας το δίνεις σε εμάς να το αγοράσουμε με 5%, δηλαδή να μας γίνει πρόταση πριν το πουλήσεις, δηλαδή στο τάδε φαντ στην έδρα.
0: Αυτό ακριβώς, είναι απίστευτο.
1: Ναι, γιατί δεν το δίνεις σε μένα, να μου κάνεις πρώτα σε μένα πρόταση, ας πούμε, τον δανειολήπτη με 5%, άντε και επειδή εγώ βρίσκομαι σε δύσκολη θέση να σου δώσω και 10%, να σου δώσω και κάτι παραπάνω. Η απάντηση γύρω από το θέμα είναι ότι όπως έχει υποθεί από την πλευρά των φαντ εκεί και από τις εταιρείες διαχείρισης, ότι αυτά είναι, μην κινδυνολογείτε, γιατί εσείς τώρα, παράδειγμα, κύριε Σερέτη, θα το πω με ένα παράδειγμα, που έχετε ένα κίνητο το οποίο βρίσκεται στην Τσιμισκή, στον τρίτο όροφο,
0: ναι,
1: και πληρώνετε κανονικά το δάνειό σας και έχετε υπόλοιπο 100.000 ευρώ, παράδειγμα, πληρώνετε κανονικά τη δόση σας, παράδειγμα 1.000 ευρώ το μήνα.
0: Και έχω ανοιχτό δάνειο, λέμε τώρα, 100.000.
1: 100.000. Και εγώ, και έχετε ένα σπίτι εκεί και είναι προσημείωση, υπάρχει στην επί της οικίας σας, που είναι 100 τετραγωνικά.
0: Ναι.
1: Εγώ στο διπλανό το ακίνητο που έχω και εγώ στο διπλανό ακίνητο, ίδια τετραγωνικά, στην οδό της Μισκής, στον ίδιο όροφο με εσάς, εγώ ξαφνικά κοκκινίζει το δάνειό μου, ναι, και μου δίνεται το δικαίωμα σε μένα τα 100.000 να τα αγοράσω με 10.000.
0: Όχι με 10. Κύριε Παλάζη, συγγνώμη.
1: Τότε θα πείτε εσείς. Εγώ γιατί πληρώνω, να έχω να πληρώνω για την επόμενη 20ετία ένα 1.000, 100.000. Δεν το αφήνω κι εγώ να κοκκινήσω για να μου δοθεί και εμένα η ευκαιρία να το πάρω με 10%. Αυτός είναι ο ισχυρισμός από τις άλλες πλευράς.
0: Ναι, ένα λεπτό. Γιατί το παράδειγμά σας για εμένα δεν είναι και τόσο
1: το λένε
0: to the point.
1: Οι εταιρείες διαχείρισης, κατάλαβα.
0: Ωραία, να σας πω εγώ ποια είναι η σκέψη μου. Όμως.
1: Τρέβλωση στην αγορά και
0: δεν. Να σας πω εγώ ποια είναι η σκέψη μου, γιατί αυτοί μπορεί να λένε ότι θέλουνε. Το παπατζιλίκι, το τσιγκάνικο της τράπεζας, τώρα δεν θα το φάμε εμείς, κύριε Παλάζη. Ακούστε εδώ τώρα τι γίνεται προς τον κόσμο. 100.000 χρωστάω εγώ, γιατί πήγα και έτσι. Μια μέρα αγόρασα ένα διαμέρισμα, όπως λέτε, στη Τσιμισκή. Ωραία, 100.000 έχω. Εγώ πρέπει να δώσω στην τράπεζα 100.000 ευρώ για να ξεχρεώσω. Και πουλάνε το δικό μου δάνειο 4.000, 4%. 4.000 το πουλάνε σε κάποιον άλλον το δικό μου το δάνειο. Ωραία. Και για ποιο λόγο, λέει πολύ σωστά ο πολίτης, δεν το πουλάτε σε μένα 4.000. Αυτή δεν είναι η διαδικασία.
1: Αυτή είναι. Ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο δεν το πουλάνε. Γιατί έχουν σκοπό να φτωχοποιήσουν τον κόσμο και να τους πάρουν την περιουσία. Απλό είναι.
1: Ναι.
0: Για μένα υπάρχει στημένη πλεκτάνη, δεν ενημερώνει τον κόσμο και μετά ψάχνει να βρει στην Ιρλανδία και στο Δουβλίνο πού είναι το φαντ, ποιο είναι το δικηγορικό γραφείο, ποια είναι η εισπρακτική και πού να βρει και τι να κάνει και καθυστέρησες να πληρώσει και έρχονται νέοι όροι, νέοι κανόνες και δεν έχει να τα δώσει και σου παίρνουν το σπίτι. Απλά πράγματα.
1: Ούτε σε γνωστοποιούν ποιο φαντ το πήρε, πότε το πήρε.
0: Και με την υπογραφή της κυβέρνησης, γιατί είναι και αυτοί στο κόλπο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι πολιτικοί κρύβονται πίσω από τέτοια επενδυτικά ταμεία, κύριε Παλάζη.
1: Φυσιολογικά κάποια πρόσωπα σημαίνοντα, θα μπορούσαμε να πούμε, σίγουρα θα είναι.
0: Όπως εγώ τώρα δεν μιλάω σε εσάς, γιατί δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, εγώ το αναφέρω στο ακροατήριο όμως, όπως σε τέτοιο επενδυτικό ταμείο αποκαλύφθηκε πριν λίγες μέρες ήταν και η Καριστιανού, η οποία αγόρασε ένα ακίνητο με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, από εισπρακτική εταιρεία και κάτω από την αντικειμενική αξία. Και να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παλάζη, εγώ. Έχουμε εμείς οι δύο μια εταιρεία. Ωραία, έχω εγώ 50% και εσείς 50%. Και βάζουμε από 150.000, κύριε Παλάζη. Και έχουμε ένα κεφάλαιο επενδυτικό 300.000. Ωραία, μέχρι εδώ. Εγώ είμαι διαχειριστής της εταιρείας. Είμαι εγώ ο διαχειριστής της εταιρείας. Γίνεται εσείς, κύριε Παλάζη, να πάτε να αγοράσετε ένα ακίνητο χωρίς να με ενημερώσετε εμένα και χωρίς να βάλω εγώ την υπογραφή μου, εφόσον εγώ είμαι ο διαχειριστής?
1: Κοιτάξτε να δείτε, στις ΙΚΕ είναι μικρές εταιρείες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέτε, γιατί είναι μια εταιρεία στην οποία είναι κάποιος διαχειριστής, εν προκειμένου στο παράδειγμά σας η εταιρεία λεγόταν Whereabout Travels ΙΚΕ, η οποία ιδρύθηκε το 2022 με μέτοχο με 150.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερός στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήταν η κυρία Καριστιανού και έλαβε με 1 ευρώ το εταιρικό μερίδιο και έλαβε έτσι 300.000 εταιρικά μερίδια ή 300.000 ευρώ. ήταν εταίρος, ήταν αυτή, εταίρος μέτοχος.
0: 50-50 το
1: είχαν. Τη Μαρία Καρουσιανού του Παναγιώτη. Και ο άλλος ήταν κάποιος κύριος Ιωάννης Μωυσίδης του Μωυσή, που και αυτός με 150.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1% κτλ. Έτσι σύνολο δηλαδή, και 151, 150 άλλους, 300.000 ήταν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ή 300.000 εταιρικά μερίδια. Ναι. Πάει καλά. Διαχειριστής ορίστηκε η κυρία Καρισιανού. Τώρα, εδώ θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές σας ότι καταρχήν αυτό που εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι προς διερεύνηση. Για να είναι κάποιος διαχειριστής σε μία οίκε, θα πρέπει να διακρίνουμε καταρχήν αν είναι μόνο διαχειριστής και δεν είναι εταίρος. Έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Σωστά. Αν όμως θα έπρεπε να πάρει εξαίρεση η κυρία Καρισιανού όσον αφορά, εφόσον είναι γιατρός από ό,τι γνωρίζω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Φυσιολογικά μάλλον θα πήρε. Τώρα θα πρέπει να διακρίνουμε αν η κυρία Καρισιανού είναι γιατρός στο δημόσιο, οπότε θα έπρεπε, δεν θα μπορούσε να είναι διαχειριστής. Εγώ όμως αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν θα μπορούσε να είναι διαχειριστής και μέτοχος κτλ. Θα έπρεπε αν ήταν στο δημόσιο, αν είναι δηλαδή γιατρός με σχέση με
0: εμένα δεν με αφορά άμα είναι γιατρός ή δεν είναι γιατρός.
1: Δεν το ξέρω εγώ.
0: Εγώ σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Έχουν 50% ένας, 50% άλλος, και στην εταιρεία διαχειρίστρια είναι η Καρισιανού. Μπορεί να πάρει ο κύριος Μωυσίδης ένα κίνητο χωρίς να το γνωρίζει η κυρία Καρισιανού?
1: Όχι, όχι, αυτό δεν γίνεται, γιατί θα πρέπει να υπάρχει μία, να έχει δώσει ένα πληρεξούσιο, να έχει δώσει η κυρία Καρισιανού. Το πρώτο πράγμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σε μία τράπεζα ή σε ένα πληστηριασμό, είναι ποιος είναι ο διαχειριστής. Ποιος είναι ο διαχειριστής? Είναι ο Γρηγόρης ο Σερέτης. Αν είναι ο Γρηγόρης ο Σερέτης, πολύ ωραία. Φαίνεται από το καταστατικό, φαίνεται από το γεμί, όπως εν προκειμένου φαίνεται. Από εκεί και ύστερα όμως, αν ο διαχειριστής δεν μπορεί, θα πρέπει να δώσει μια εξουσιοδότηση, ένα συμβολογραφικό πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει τέτοιο?
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει, γιατί η κυρία Καρισιανού έχει δηλώσει.
1: Πάντως,
0: η κυρία Καρισιανού, ένα λεπτό κύριε Παλάτση. Η κυρία Καρισιανού βγήκε και δήλωσε ότι εγώ δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν γνώριζα. Δεν γίνεται τώρα να σε διαχειρίστρια.
1: Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Είναι σοβαρά θέματα αυτά, κύριε Σερέτη. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα, και πρόκειται και για μια μορφωμένη γυναίκα, μια γιατρός, η οποία δεν νομίζω αυτά εδώ που έχω ακούσει εγώ να ευσταθούν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Προσωπική άποψη εκφράζω και τα λοιπά. Πρόκειται για μια μικρή εταιρεία, να το πω έτσι, μια κεφαλουχική εταιρεία με δύο εταίρους. Ο ένας έχει το 50% 150.000 ευρώ, 150.000 εταιρικά μερίδια, και ο άλλος έχει άλλα. Δεν νομίζω να μην δε γνώριζε τι έκανε ο ένας και τι δεν έκανε ο άλλος.
0: Ωραία, και κάνω εγώ μια ερώτηση. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες μικρές εταιρείες, όπως σας αναφέρετε, επενδυτικές εταιρείες από ό,τι καταλαβαίνω, που πάνε και χτυπάνε τα σπίτια που έχουν πάρει από τον Κοσμάκη.
1: Ο σκοπός όμως της συγκεκριμένης εταιρείας είναι ξεκάθαρος. Είναι η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσης σύμβασης. Κατασκευαστικές εργασίες πάντα βάσης του σκοπού. Κατασκευή οικιστικών κτηρίων, υπηρεσίες καταλυμάτων, διακοπών, αγοροπολισία ιδιόκτητων ακινήτων, αγοροπολισία κτηρίων, κατοικιών. Αυτός είναι ο σκοπός. Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής, βάσης σύμβασης.
0: Είχε, εντάξει, αυτά όλα καθαρά, είναι ο στόχος της εταιρείας. Εσείς το θεωρείτε
1: μια
0: γενικά.
1: Καθαρά real estate εταιρεία, η οποία έχει έδρα, αρχικά είχε έδρα την Επανομή και μετά με τροποποίηση του καταστατικού πήγε στην Καλαμαριά.
0: Ωραία, και σας κάνω εγώ μια ερώτηση γενική και αόριστη, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Θεωρείτε, κύριε Παλάζη, εσείς ηθικό το να πηγαίνει, ας πούμε, οποιοδήποτε εκεί πέρα έξω, δεν μιλάω τώρα μόνο για την κυρία Καρισιανού, οποιοδήποτε εκεί πέρα έξω και να αγοράζει ένα σπίτι το οποίο έχει πάρει μια εισπρακτική από κάποιον εργαζόμενο, από κάποιον φτωχό άνθρωπο?
1: Κοιτάξτε.
0: Αν το θεωρείτε ηθικό, όχι νόμιμο είναι. Ηθικό, αν το θεωρείτε.
1: Ναι, αυτά που έχουμε ακούσει και στην προαναγγελία τη ιδρύσεως του κόμματος κτλ. Μέσα εγώ έχω ακούσει, προσωπικά εγώ έχω ακούσει, από τον υπεύθυνο τύπο, από τον εκπρόσωπο, την κυρία Γρατσία, από τον κύριο Αυγερινό και από διάφορους άλλους εκεί και από διάφορα δημοσιεύματα, οι οποίοι λένε ότι ανάμεσα τα μελήματα δηλαδή της συγκεκριμένης πολιτικής οργάνωσης είναι και η προάσπιση από των κατοικιών, τα φαντς και όλα αυτά.
0: Ναι. Και γιατί δεν ασκούνε κριτική ο Αυγερινός και η Γρατσία τώρα στην Καρισιανού, που αποδεικνύεται ότι 7 μήνες μετά το έγκλημα των τεπών πήρε ακίνητο?
1: αυτά νομίζω είναι δημοσιευμένα.
0: Για ποιο λόγο, ένα λεπτό, για ποιο λόγο ο Αυγερινός και η Γρατσία σήμερα δεν καταδικάζουν την Καριστιανού που πήγε και αγόρασε σπίτι από έναν εργαζόμενο που του το πήρε εις πρακτική. Για ποιο λόγο.
1: Δεν το γνωρίζω εγώ.
0: Όχι εσείς κύριε Παλάζη, εννοείται όχι εσείς. Γενικά ρωτάω το ακροατήριο.
1: Και εγώ αυτό είναι το δικό μου το ερώτημα, ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται πάντως ότι το συγκεκριμένη πολιτική οργάνωση, η πολιτική οργάνωση αυτό το κόμμα το Νεοδιξέν, έχει στις προαναγγελίες τους, στις εξαγγελίες τους ήταν και η υπεράσπιση και η καταπολέμηση όλων αυτών των παράνομων εισπρακτικών
0: εταιρείων.
1: Που είναι οι εταιρείες αυτές, τα funds.
0: Όλοι οι άλλοι, κύριε Παλάζη, για αυτό το πολιτικό κόμμα πλέον που τώρα έχει μουγκαθεί, δεν μιλάνε τώρα. Όλοι αυτοί οι άλλοι φταίνε. Άμα το κάνει Καριστιανού, δεν μιλάνε. Εκεί δεν πειράζει.
1: Ναι, πάντως κύριε Σερέτη,
0: αυτή η επιλεκτική κρίση. Ναι,
1: δεν είναι δυνατόν ο διαχειριστής σε μία οίκη και όντας μορφωμένος να μην γνωρίζει τίποτα, αφού ο διαχειριστής σε μία οίκε ευθύνεται διαπαμπτέσμα, λέμε οι νομικοί, περί την αυτούν διαχείριση. Δηλαδή κάτω από τη σφαγίδα της εταιρείας, η οποία εταιρεία με την επωνυμία Whereabout Travels, οίκε, θέτει την υπογραφή. Και έτσι υπέχει ο διαχειριστής και αστική ευθύνη απέναντι στην εταιρεία, έχει όμως και ευθύνη απέναντι σε τρίτους. Κατά κανόνα, για τα χρέη της ΙΚΕ. Έχει φορολογικές ευθύνες. Έχει ασφαλιστικές διάφορες ευθύνες και οφειλές. Έτσι, αν δεν πληρωθεί ένας εργαζόμενος σε μια ΙΚΕ, ευθύνεται, κύριε Σερέτη, ο διαχειριστής.
0: Ναι.
1: Έχει και ποινικές ευθύνες. Αν διαπράξει τα δικήματα, δηλαδή της φοροδιαφυγής, τη στιγμή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, της πλαστογραφίας, απιστίας, παραβάσεις εργατικής, ευθύνεται ο διαχειριστής. Δηλαδή, είναι πράξεις πολύ σοβαρές αυτές όταν κάποιος μπαίνει διαχειριστής σε μια ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία, έχει ευθύνες και φυσικά είναι γνωστές και στους πρωτοετής φοιτητές της νομικής αλλά και στον άλλον τον πιο απλό κόσμο. Και δεδομένου ότι η κυρία Καριστιανού είχε μόρφωση αφού είναι ιατρός. Τώρα, εάν για κάποιες πράξεις είχε δώσει κάποιο πληρεξούσιο στον εταίρον, στον κύριο Μωυσίδη ή δεν ξέρω σε κάποιον τρίτο, σε εσάς ή σε κάποιον άλλον ή δεν ξέρω σε ποιον άλλον, αυτό είναι ένα άλλο θέμα προς διερεύνηση.
0: Ναι. Εντάξει, όπως και να έχει όμως, όπως και να έχει όμως, θα μπορούσε να πει, αν υπήρχε αυτό το έγγραφο, κύριε Παλάζη, αν υπήρχε αυτό το έγγραφο, θα έλεγε υπήρχε αυτό το έγγραφο. Δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο προφανώς για να λέει δεν θυμάμαι και δεν ξέρω.
1: Με ημερομηνία τέτοια και με βεβαία χρονολογία θα πρέπει να υπάρχει.
0: Μα βέβαια τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε τελείως, ούτε χαζοί είμαστε. Ούτε από άλλο πλανήτη ήρθαμε. Ο διαχειριστής γνωρίζει τα πάντα και χωρίς την υπογραφή του δεν γίνεται
1: παράδειγμα,
0: τίποτα.
1: Παράδειγμα, τα καταστατικά συνήθως λένε ότι αν υπάρχουν παράδειγμα για πάνω από 10.000 ευρώ παράδειγμα κάποιο ένταλμα πληρωμής, δεν μπορεί να δώσεις εξουσιοδότηση εσύ σε κάποιον τρίτο ή σε άλλο. Μπορεί να υπάρχουν και κάποια τέτοια. Ας έρθουν και να τα πούνε, αλλά δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί θυμάμαι και το σκάνδαλο Πάτσι, που αφορά την υπόθεση του πρώην βουλευτή Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας, του Ανδρέα Πάτσι, ο οποίος διαγράφηκε στη συνέχεια και από τις κοινοβουλευτικές ομάδες και όλα αυτά τον Οκτώβριο του 2022, που αποκαλύφθηκε ότι εμπλεκότανε σε εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και υπήρξε και μια λήψη απευθείας αναθέσεων από δημόσιους οργανισμούς για να αγοράσει αυτά τα κόκκινα δάνεια, να διαχειριστεί τα δάνεια και να κάνει κάτι παρόμοιο. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών κατά συγχώνευση για ανακριβείς και λοιπείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για το πόθεν έσχες και η σύζυγός του και η πρώην σύζυγός του και γενικά κάποιες γενικά του πρόσωπα. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για αυτή την εξαγορά κόκκινων δανείων. Γίνεται, γιατί είναι άλλο το να αγοράζει, που εγώ πάλι ανήθικο το θεωρώ, ένας άκυρος ένα κόκκινο δάνειο, και άλλο το να το αγοράζει ένας πολιτικός, ο οποίος από το βήμα της Βουλής λέει, όπως η κυρία Καριστιανού, στο πρόγραμμά της, καταπολεμάει τα φαντς.
1: Δεν είναι ακόμα βουλευτής, δεν επέχει, δεν είναι ακόμα βουλευτής η κυρία Καριστιανού, βέβαια.
0: Ναι, όχι, είναι το ίδιο πράγμα. Πολιτικός είναι. Πολιτικός αρχηγός. Οι πολιτικοί να βγαίνουν στο έδρανο και να λένε ότι εμείς και θα πολεμήσουμε τα φαντ, και παράλληλα, όπως και ο Πάτσις μέσα στη Βουλή τώρα, να αγοράζουν κόκκινα δάνεια. Κόκκινα δάνεια τι εστί, ότι κάποιοι άνθρωποι χάνουν τα δάνεια τους, τους τα εξαγοράζουν τα φαντ και τους παίρνουν τα σπίτια. Δηλαδή, γίνεται πίσω από φαντ να υπάρχουν πολιτικοί και να μην υπάρχει στον ποινικό κώδικα ένας νόμος που θα λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να εκμεταλλευτούν το ρόλο τους και τη θέση τους για να ψηφίσουν κάποια νομοσχέδια και παράλληλα να γίνουν πιο πλούσιοι.
1: Ναι,
0: ανήκουν στην νομοθετική εξουσία. Δεν γίνεται η νομοθετική εξουσία να νομοθετεί και παράλληλα να συμμετέχει σε τέτοιου είδους εταιρείες. Γιατί, πάρα πολύ απλό, μπορεί να το κάνουν για να γίνουν πιο πλούσιοι.
1: Τώρα, ελέγχοντας λίγο και τον ισολογισμό αυτών των εταιριών, δεν ξέρω αν τα πρόσεξε κάποιος, το 24 ο κύκλος εργασιών ο καθαρός ήταν μόνο 1978 τζίρος και είχε και ζημιές 6.316 ευρώ, ενώ το 2023 δεν έκανε καθόλου τζίρο και οι ζημιές ανήλθαν σε 5.195,96 ευρώ. Για το 25 δεν ξέρουμε ακόμα, θα δημοσιευτεί όπου να είναι. Τέλος πάντων, επίσης...
0: Για να μην αρχίσω να λέω για τις offshore εταιρείες, τις οποίες έχουν πολιτικοί και διάφοροι άλλοι άνθρωποι που έχουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη χώρα. Που δεν επιτρέπεται αυτό, δεν επιτρέπεται.
1: Δεν επιτρέπεται αυτό και μάλιστα πρέπει να κάνουν και δήλωση του ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος σε αυτές τις εταιρείες, που αμφιβάλλω εάν γίνεται και αν γίνεται ποιος θα το ελέγξει αυτό.
0: Και για ποιο λόγο να έχει κάποιος γενικά offshore εταιρεία, κύριε Παλάζη, για ποιο λόγο? Για να έχει λιγότερη φορολογία?
1: Γιατί δεν θα θέλει να φαίνεται.
0: Ή να μην φορολογείτε τόσο σκληρά όσο φορολογούν στην Ελλάδα?
1: Ναι, γιατί αν έχετε εσείς μία παράδειγμα, μία offshore εταιρεία στην οποία δεν φαίνεται ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης είσαστε εσείς, και βγείτε έξω και πιείτε δύο μπύρες, κύριε Σερέτη, και προκαλέσετε ένα ατύχημα και τα δύο τα κίνητα όμως, αν τα έχετε στο όνομά σας, δεν θα σας αναγνωρίσει η ασφαλιστική εταιρεία εσάς ότι είσαστε, δεν θα σας αναγνωρίσει και δεν θα σας αποζημιώσει, και έτσι ο τρίτος που έχει πάθει ζημιά θα μπορεί να στραφεί εναντίον σας προσωπικά στα δικά σας τα κίνητα, αφού η ασφαλιστική εταιρεία θα πει ότι εσείς βρισκόσαστε σε κατάσταση μέθης. Αν όμως έχετε μια τέτοια εταιρεία, δεν θα μπορούν απλώς να σας βρουν.
0: Δεν θα μπορούν, εννοείται, να διεκδικήσουν.
1: Να διεκδικήσουν ακριβώς και να εισπράξουν την απέτησή τους, αφού δεν θα ξέρουν στην τάδε εταιρεία υπάρχει κάποιος Γρηγόρης Ερέτης κτλ. Ενώ είναι πολύ πιο εύκολο, αν είστε ως φυσικό πρόσωπο, κατέχετε ένα ή δύο ακίνητα κτλ. Και προκαλέσετε κάποια ζημιά σε κάποιον τρίτο, όπως προανέφερα, και βρισκόσασταν παράδειγμα σε κατάσταση μέθης, δεν θα έρθει να σας αποζημιώσει η ασφαλιστική εταιρεία.
0: Επομένως,
1: ο τρίτος ο ζημιωτής θα μπορεί να ικανοποιηθεί από την προσωπική σας περιουσία. Αν όμως έχετε μια εταιρεία τέτοια στην οποία δεν φαίνεται, είσαστε εσείς, αλλά δεν φαίνεστε ότι είστε ο πραγματικός ιδιοκτήτης, έγινε τίποτα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
0: Εγώ πάλι το είχα λίγο διαφορετικά στο μυαλό μου. Εγώ το είχα στο μυαλό μου ότι όλες αυτές τις offshore εταιρείες τις κάνουν για το χαμηλό φόρο και συγκεκριμένα για τον εταιρικό φόρο. Από όσο γνωρίζω, η Βουλγαρία διαθέτει έναν από τους χαμηλότερους σταθερούς συντελεστές, στο 10% περίπου, κύριε Παλάζη. Το ίδιο και η Κύπρος και η Ιρλανδία.
1: Ναι, αυτό ισχύει βέβαια.
0: Και η Ανδώρα, υπάρχουν διάφορες χώρες. Και πάνε εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι, κάνουν μια εταιρεία και δεν φορολογούνται τόσο σκληρά όσο φορολογεί το Έλληνας πολίτης.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν ισχύει όμως για τα ακίνητα. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα νόμος 392 του 2003-2002, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος λέει, αυτό δεν ισχύει, επαναλαμβάνω, για τα ακίνητα. Αν δηλαδή μια τέτοια εταιρεία στην οποία δεν φαίνεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης, ο beneficial owner, και κρατάει αυτή η εταιρεία που είπατε εσείς από την Βουλγαρία ή δεν ξέρω κι εγώ από την Κύπρο ή από τον Παναμά ή από το, πείτε το, από την Ιρλανδία, κρατάει ακίνητο στην Ελλάδα, τότε πρέπει να πληρώνει 10% επί της αντικειμενικής αξίας. Αυτό δεν συμφέρει. Καταλάβατε τι λέω?
0: Ναι, εγώ δεν μιλάω μόνο για ακίνητα, μιλάω και για χρήματα. Πάρα πολύ.
1: Και για χρήματα. Ναι, εκεί φυσικά αυτό δεν ισχύει φυσικά. Εκεί υπάρχουν διάφορες φορολογικές απαλλαγές. Το ευνοϊκότερο καθεστώς, άμα είναι παράδειγμα, όπως είπατε, στη Βουλγαρία 10% κτλ. Ναι.
0: Γι' αυτό φτιάχνουν εταιρείες στη Βουλγαρία προφανώς.
1: Ναι.
0: Για να μπορούν να γλιτώνουν τη φορολογία. Και καθόμαστε εμείς εδώ πέρα. Μήπως. Α, τώρα εδώ πέρα θυμήθηκα κάτι. Για να ακούσω λίγο εδώ πέρα τώρα τι γίνει. Λοιπόν, εγώ ανακαλύπτω τις τελευταίες μέρες, γιατί ασχολούμαι ενεργά με το ρεύμα και το τι ακριβώς συμβαίνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί, κύριε Παλάζη, θα σας τα πω τώρα έξω από τα δόντια όλα. Έκατσα και έκανα μια έρευνα για το Ταμείο Ανάκαμψης και είδα ότι τα περισσότερα χρήματα απορροφήθηκαν σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες φτιάξαν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάρκα και πάλι λέγοντα. Σε συγκεκριμένους ανθρώπους πάντα που έχουν πολύ καλές σχέσεις με την κυβέρνηση. Αλλά αυτές οι εταιρείες, ενώ άμα κρατούσαμε είχαμε, άμα δημιουργούσαμε κάποιους χώρους αποθήκευσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούσαμε να έχουμε ρεύμα τζάμπα, χωρίς τίποτα. Γιατί
2: για μπαταρίες.
0: Ναι, γιατί οι ανεμογεννήτριες είναι στα ελληνικά βουνά, δεν είναι σε δικά τους ιδιόκτητα χωράφια και κανονικά θα πρέπει να πληρώνουν ενίκιο. Θα έπρεπε ο ελληνικός λαός να μην πληρώνει τίποτα για το ρεύμα. Τι κάνουνε. Δεν δημιουργούν χώρους αποθήκευσης. Κύριε Παλάζη, ακούστε με προσεκτικά, είναι πολύ σημαντικό. Δεν δημιουργούν χώρους αποθήκευσης. Τους φτιάχνουν αυτούς τους χώρους αποθήκευσης στη Βουλγαρία και φεύγει το ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι στην Ελλάδα. Πάνε στους χώρους αποθήκευσης στη Βουλγαρία, που πιθανότατα έχει πιο χαμηλή φορολογία. Και τι κάνουνε. Ξαναπουλάνε το ρεύμα στην Ελλάδα. Και έρχεται η εταιρεία μετά και στο χρεώνει στο Θεό το ρεύμα. Και ρωτάω εγώ, δεν είναι αυτό μια τριγωνική σχέση και δεν είναι αυτό ένα κόλπο για να κλέβουν τον Έλληνα?
1: Ναι, φυσικά και να είναι έτσι ακριβώς, που εγώ βέβαια δεν το ξέρω αν υπάρχουν μπαταρίες στη Βουλγαρία.
0: Έτσι όπως σας το θέτω εγώ, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, μπορεί να είμαι εγώ τρελός. Έτσι όπως σας το θέτω, άμα ισχύει αυτό που λέω.
1: Αν ισχύει αυτό που λέτε και τα λοιπά, φυσικά είναι και εξαξιόμενο και παράνομο και καταχρηστικό και
0: δεν ανήθικο. Μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Και έχουν θέσει και ερωτήματα άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί ενεργά με το θέμα και δεν τους απαντάει κανένας. Κανένας από κανένα υπουργείο. Γι' αυτό σας λέω εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Και θεωρώ ότι με τα fans παίζεται ένα παρόμοιο παιχνίδι. Φτωχοποιούν το λαό και του κλέβουν την περιουσία. Γιατί θεωρώ, κύριε Παλάζη, και πείτε μου την άποψή σας πάνω σε αυτό, ότι θέλουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε τουριστικό προορισμό. Και σαν το Μόντε Κάρλο κάτι, στο
1: ναι,
0: οποίο.
1: Με γκαρσόνια τους πολίτες.
0: Με γκαρσόνια τους πολίτες, ναι. Αλλά θα κατέχουν από όλες τις χώρες. Είτε είναι Άραβες, είτε είναι Ιταλοί, Γερμανοί, Αμερικανοί, Ισραηλινοί. Θα κατέχουν αυτοί τις παραλίες, αυτοί τα τουριστικά καταλήματα και θα χώνουν χρήμα, εννοείται, γιατί θα βγάζουν χρήμα. Γιατί είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Έχουμε εδώ πέρα να πούμε τις παραλίες, τον ήλιο, τη φύση και θέλουν να τα εκμεταλλεύονται αυτοί και όχι να τα εκμεταλλεύεται ο ελληνικός λαός.
1: Έχετε δίκιο.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε όμως τώρα σε αυτό το σχέδιο, ας πούμε? Μας διώχνουν και στο εξωτερικό, δεν μας θέλουν καν εδώ πέρα. Σου λέει θα φέρουμε τους παράνομους μετανάστες. Θα φέρουμε εδώ πέρα τους Πακιστανούς, τους Αφγανούς, τους Μπαγκλαντεσιανούς και θα τους βάζουμε να δουλεύουν στα τουριστικά καταλήμματα και στα ξενοδοχεία μας.
1: Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όταν πάνε να ψηφίσουν, να σκεφτούν τι πρόκειται να ψηφίσουν.
0: Δικαίωμα ψήφου έχουν και αυτοί όμως που τους δίνουν άσυλο και τους δίνουν μια ταυτότητα και έρχονται παράνομα στην Ελλάδα. Και αυτοί έχουν δικαίωμα ψήφου. Και πέφτει σύρμα στις κοινότητες που ανήκουν, κάτι πακιστανικές κοινότητες και κάτι άλλες κοινότητες, να πηγαίνουν να ψηφίζουν τους ίδιους εξουσιαστές.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Σε πιάνει μια τρέλα τώρα. Με έχει πιάσει μια τρέλα εμένα τώρα. Δεν μπορώ να τα ανεχτώ όλα αυτά. Σε καμία περίπτωση.
1: Τι να πω, ότι δεν μπορώ κάτι άλλο πάνω σε αυτό να σας πω, να σας πω ότι έχετε δίκιο.
0: Ωραία, πείτε μου κάτι ακόμα, γιατί έχουμε μπροστά μας περίπου 8 λεπτά και θέλω να πούμε και κάτι ακόμα. Υπάρχουν οι τράπεζες, οι οποίες τράπεζες δανείζουν. Και είναι μια απορία που έχω κι εγώ αυτή. Λοιπόν, πώς μπορώ εγώ να ξέρω το ότι βασικά βλέπω το ότι δανείζουν σε ανθρώπους που δεν έχουν, ας πούμε, ένα σταθερό εισόδημα και σε άλλους που έχουν σταθερό εισόδημα δεν τους δανείζουν. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί επιλέγει η τράπεζα σε αυτόν να δώσει, ας πούμε, ένα δάνειο και στον άλλο να μην δώσει? Και ανακαλύπτω, κύριε Παλάζη.
1: Μπορεί να βλέπουν τις εμπράγματις εξασφαλίσεις. Να βλέπουν ότι έχει, παράδειγμα, ένα λέω τώρα. Μπορεί να βλέπουν ότι έχουν ένα μεγάλο ακίνητο, ας πούμε, που αξίζει να το προσημειώσουμε για να σου δώσουμε σε ένα το δάνειο που δεν έχει τόσο σταθερή δουλειά. Αλλά το ακίνητό σου όμως βλέπουμε ότι το κάνει, παράδειγμα, 500.000 ευρώ. Εσύ θέλεις 100. Ό,τι και να γίνει, θα τα πάρουμε εμείς τα λεφτά μας η τράπεζα, αφού το ακίνητό σου έχει 500.000 και ας μην έχει σταθερό μισθό. Και απαντώ.
0: Ναι, αλλά βλέπω ότι διαγράφουν και χρέη. Σας έχουν διαγράψει σας ποτέ χρέη?
1: Πολύ δύσκολο, μόνο με τον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να διαγραφούν κάποια χρέη ή αν είσαι πολιτικό κόμμα.
0: Ναι, ωραία. Και φτάνω σε ένα σημείο και αναγνωρίζω ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στις τράπεζες και οι τράπεζες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Να βγάλουμε τον νόμο για το ακαταδίωκτο των διοικητών των τραπεζών για τα θαλασσοδάνεια που είχαν δώσει.
0: Ναι, γιατί να έχει ακαταδίωκτο? Σωστό και αυτό. Απλά, στην ουσία, τι ρόλο βαράει μια τράπεζα? Γιατί έχουμε δει ότι ο ελληνικός λαός πάρα πολλές φορές έχει κάνει και ανακεφαλαιοποιήσεις. Δηλαδή, συντηρούμε εμείς την τράπεζα και η τράπεζα εμάς δεν μας βοηθάει. Τι ρόλο έχει η τράπεζα τελικά σε αυτή τη χώρα και γενικά σε κάποιες χώρες?
1: Έτσι όπως φαίνεται και τα λοιπά, μέχρι στιγμής οι τράπεζες δεν βοηθάνε στην εθνική οικονομία, για τις εμπορικές τράπεζες για τις οποίες αυτός είναι ο σκοπός τους. Εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα του δημοσίου. Αν πάτε σε μια τράπεζα, το μόνο που κάνουν είναι όλα να πληρώνουν τα έμφυα, το ένα, το άλλο κτλ. Δεν ασκούν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα, κάποια να βοηθήσουν, να δουν κάποια προγράμματα, κάποια. Δεν νομίζω ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή ανταποκρίνονται στο ρόλο τους για τον οποίο ιδρύθηκαν.
0: Και ναι, ποιος θα ήταν ο σωστός ρόλος δηλαδή για εσάς?
1: Να μετέχουν, να δίνουν κάποια δάνεια σε τρίτους, σε μικρές επιχειρήσεις, να συμβάλλουν γενικά στην ανάπτυξη. Που εδώ δεν φαίνεται ότι δεν γίνεται αυτό. Δεν δίνουν δάνεια οι τράπεζες. Καταρχήν, που να δώσουν όταν το 2 εκατομμύρια Έλληνες είναι όλοι χτυπημένοι. Είτε είναι χτυπημένοι, λέω, είτε είναι στον ΕΦΚΑ, χρωστάνε στον ΕΦΚΑ, είτε είναι δεσμευμένοι λογαριασμού της, είτε χρωστάνε στο δημόσιο, είτε.
0: Και για ποιο λόγο να μην υπάρχει μια κρατική τράπεζα? Δεν μπορώ να το καταλάβω ούτε αυτό. Για ποιο λόγο να είναι όλες ιδιωτικές οι τράπεζες? Δηλαδή, η κρατική τράπεζα δεν θα έπρεπε να είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος θα εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις υπηρεσίες για να πληρώνει ο κόσμος και οι ιδιώτες σας κάνουν αυτό που λέτε εσείς?
1: Κρατική τράπεζα δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από κανέναν. Όλα θέλουν να γίνουν ιδιωτικά.
0: Αυτό είναι σημάδι προτεκτοράτου, έτσι. Είμαστε προτεκτοράτο ξεκάθαρα όταν δεν
1: βάλετε,
0: υπάρχει.
1: Μια και αν βάλετε στη τελική ανάλυση ποια πράγματα, ποιοι τομείς θα πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο τομέα, κανένας δεν σας απαντήσει, κύριε Σερέτη. Δηλαδή, αν πάρετε τους 300 από τη Βουλή και τους πείτε ποια πράγματα, ελάτε να αποφασίσουμε, ποια πράγματα πρέπει να ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, θα δείτε και εκεί ότι υπάρχουν, δηλαδή ο ΤΕ πρέπει να είναι, ο ένας πρέπει να είναι, το νερό πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, η ΔΕΗ, καταλάβετε, δεν υπάρχει μια ομοφωνία. Ποια πράγματα πρέπει να παραμείνουν στο δημόσιο τομέα.
0: Μα δεν έμεινε τίποτα στο δημόσιο τομέα.
1: Δεν έχει, μέχρι στιγμής το νερό.
0: Το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί. Εγώ σας βάζω την υπογραφή
1: μου τώρα. Ναι, γιατί δεν ξέρω αν πριν οκτώ μήνες, δεν ξέρω αν το διαβάσετε, το 10% του νερού της ΙΔΑΠ, εδώ των Αθηνών, μεταβιβάστηκε, το 10% ή περίπου 9,5 εκατομμύρια μετοχές, μεταβιβάστηκε στην εταιρεία ΓΕΚ Τέρνα. Δεν ξέρω αν το διαβάσετε αυτό, γιατί ανακοινώθηκε αυτό. Ανακοινώθηκε.
0: Αυτό είναι.
1: Από έναν Αμερικάνο επενδυτή και βρέθηκε αγοραστής στην τιμή των 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ.
1: Η μετοχή, ναι.
0: Άρα
1: ανακοινώθηκε.
0: Αυτό δεν είναι επικίνδυνο.
1: Αυτό ανακοινώθηκε.
0: Ναι, συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο.
1: Όταν κάποιος, να ξέρετε, ότι όταν κάποιος αγοράζει ποσοστό πάνω από 5% ή κατέρχεται, πέφτει κάτω από ποσοστό, έχει υποχρέωση μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας τις οποίες αγοράζει το ποσοστό να το ανακοινώνει στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Αυτό ανακοινώθηκε, είναι γνωστό αυτό. Μπορείτε να ανατρέξει κάποιος στο site της Επιτροπής Κεφαλαγοράς και του χρηματιστηρίου, αλλά υπάρχουν και στον τύπο αυτά που είχε βρίξει τότε ο τόπος σε δύο μέρες που η ΓΕΚ Τέρνα αγόρασε το 10% της ΕΙΔΑΠ.
0: Ωραία, και εγώ κάνω μια ερώτηση.
1: Αν θα το κάνει αυτό το ποσοστό ή αν θα το αυξήσει, δεν το γνωρίζω εγώ αυτό, κύριε.
0: Κύριε Παλάζη, τα πούλησαν όλα. Ωραία, πούλησαν αεροδρόμια, λιμάνια, πούλησαν το ένα, πούλησαν το άλλο, πούλησαν το ρεύμα, όλα. Φτάσαμε και στο νερό. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση όμως τώρα. Τώρα αντικειμενικά μόνο με τη λογική, έτσι, όχι με την ιδιότητά σας, αλλά με τη λογική. Δηλαδή, δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να ελέγχει σε ένα κράτος όπως είναι η Ελλάδα, σε μια ολόκληρη χώρα, το ρεύμα κάποιος ξένος, να ελέγχει το νερό μας κάποιος ξένος, δηλαδή αν αποφασίζει αυτός ο ξένος να μην μας δίνει ρεύμα, να μην θέλει να μας δώσει νεράκι στις βρύσεις μας, θα εξαρτώμαστε από αυτόν? Δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο?
1: Τι να σας πω πάνω σε αυτό που ρωτάτε? Φυσικά και υπάρχει ένας κίνδυνος, αλλά
0: από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει διάσπαση κράτους. Εγώ δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Όταν δεν έχει το κράτος τίποτα και έχει μόνο Έλληνες πολίτες οι οποίοι φορολογούνται. Δεν υπάρχει τίποτα. Στην ουσία, ελληνικό κράτος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι έχουν εξαγοράσει τα πάντα.
1: Πάντως, όπου πουλήθηκε το νερό, σημειώθηκε φρυνίδι άνοδος των τιμών. Στη Γαλλία πήγε να ιδιωτικοποιηθεί από ό,τι ξέρω και μετά ξαναγύρισε στο δημόσιο τομέα. Αυτό ειδικά με το νερό με ανησυχεί εμένα προσωπικά πάρα πολύ, αλλά. Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή θα πούμε το νερό νεράκι που λέγανε οι παλιοί.
1: Ναι, λένε κάποιοι το μπροστά κάποια στιγμή το νερό θα γίνει από το πιο ακριβό αγαθό και καμιά σχέση δεν θα έχει με το ρεύμα. Είναι ακόμα πιο περιζήτητο.
0: Προφανώς, γιατί ο άνθρωπος θέλει νερό για να ζήσει.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή θα αγοράζουμε... Και ο πλανήτης είναι δικός τους. Δηλαδή, θα τρελαθούμε τελείως. Ο πλανήτης είναι δικός τους. Το νεράκι δικό τους είναι. Μέσα από τη γη βγαίνει το νερό. Από πού και σου εμένα να με βάλουν ένα ταβά τώρα, συγγνώμη για τις λέξεις που χρησιμοποιώ, πάνω από το κεφάλι μου και να κάθεται να μου δίνει να πληρώνω εγώ για να έχω πρόσβαση στην πηγή. Ποιος του έδωσε την πηγή και ακόμα και με τα εμφιαλωμένα νερά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ποιος τους δίνει την άδεια να πάνε να εκμεταλλευτούν ένα σημείο στο οποίο δεν είναι ιδιοκτήτες.
1: Mm-hmm.
0: Είναι απίστευτο και να έχουμε εμείς τον ταβά να μας λέει φέρε 10 ευρώ για ένα μπουκαλάκι νερό. Τι μας λες ρε αδερφέ, δικιά σου είναι η πηγή και δικιά μου είναι. Εκτός άμα εσύ είσαι περισσότερα χρόνια πάνω στον πλανήτη και έχεις περισσότερα δικαιώματα.
1: Mm.
0: Δεν είναι απίστευτο.
1: Και ειδικά τώρα με την μεταβολή της θερμοκρασίας, βλέπετε πόσο έχουν αυξηθεί οι θερμοκρασίες, πιστεύω ότι το πρόβλημα θα ενταθεί.
0: Μα βέβαια. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί βλέπω ότι θα χτιστούν και data center. Οι υπολογιστές στα data center θέλουν ψήξη. Η ψήξη προέρχεται από το νερό. Θέλουν να στέλνουν και νεράκι δικό μας εκεί πέρα. Μην έχουμε και καμιά λειψιδρία. Μην σιγά σιγά αρχίζουμε να γινόμαστε εδώ πέρα Σαχάρα.
1: Ναι. Τι να σας πω εγώ.
0: Αυτό. Δώστε ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους, κύριε Παλάζη.
1: Ψυχραιμία και τίποτα άλλο. Ψυχραιμία.
0: Ψυχραιμία. Μόνο ψυχραιμία δεν χρειάζεται, πιστεύω.
1: Δεν θα ήθελα πάντως να... γιατί η νεολαία είναι πολύ άσχημα γενικά τα χρόνια αυτά που ζούνε. Δεν είναι καλές οι εποχές που ζούμε δυστυχώς. Και πιστεύω ότι αν παρατηρήσετε και εσείς την τελευταία δεκαετία, κάθε χρόνο και χειρότερα, κύριε Σερέτη. Καθίστε, σκεφτείτε πώς ήμασταν το 2000, πώς ήμασταν το 2005, πώς ήμασταν το 2010, πώς ήμασταν το 2015, το 2020. Κάθε χρόνο και λίγο χειρότερα. Συνεχίζετε την άποψη που σας λέω, ναι, ότι κάθε χρόνο και σιγά σιγά και χειρότερα.
0: Συμφωνώ απόλυτα και δυστυχώς, κύριε Παλάζη, επειδή το βλέπω και το ζω. Οι περισσότεροι νέοι φεύγουν από την Ελλάδα. Δεν γίνεται να μείνουν. Όχι, δεν θέλουν. Δεν γίνεται να επιβιώσουν.
1: Τι να επιβιώσουν? Δεν βλέπετε εδώ τα ενίκια, το ένα το άλλο που έχουν πάει εδώ? Πού μπορείς να ζήσεις? Μπορείς να ζήσεις με ένα μισθό 1000 ευρώ όταν είναι 800 ευρώ ένα 70 τετραγωνικά, ένα σπίτι? Από εκεί και ύστερα δεν πρέπει να πληρώσεις τα κοινόχρηστα, δεν πρέπει να πληρώσεις το ρεύμα. Δεν πρέπει να έχεις το κινητό σου, το τηλέφωνο σου, τι θα φας, τι θα πεις. Όταν ο μισθός είναι ένα χιλιάρικο, τι να το πληρώσεις το χιλιάρικο? Δεν μιλάμε να έχεις βενζίνες, το ένα το άλλο. Δεν μιλάμε να έχεις καμιά αβαρία, τελείωσες, αρχίζεις και μπαίνεις μέσα.
0: Αυτό ακριβώς και δυστυχώς εγώ
1: δεν
0: το θεωρώ.
1: Για υγεία, για πρόβλημα υγείας, τελείωσες.
0: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο που σας είπα, να διώξουν τους Έλληνες πολίτες από εδώ πέρα και να παραμείνουν μόνο αυτοί που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς, κύριε Παλάζη, αυτή είναι η σκέψη μου.
1: Έτσι όπως τα λέτε, αλλά. Τι να κάνουμε, γι' αυτό πρέπει να προσέξουν το ποιοι θα πάνε στις κάλπες, τι θα ψηφίσουν και τι θα κάνουν.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παλάζη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σερέτη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Υγεία να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παλάζη για όλα όσα συζητήσαμε, για τις γνώσεις που παρέχει στην εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Μόνο οι γάτες και τα σκυλιά δεν πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα, και οι Πακιστανοί και οι Αφγανοί που έρχονται παράνομα και όποιοι άλλοι έρχονται από όπου έρχονται. Αυτοί δεν φορολογούνται γιατί τους παρέχουμε χρήματα, στέγη, ό,τι γουστάρετε. Εσείς στην τρέλα και στην παράνοια και στην επιβίωση και στη μετανάστευση, και αυτή ζάχαρη, δεν έχει χαρτιά ο άλλος εδώ πέρα, μια χαρά στο hotspot, τρώει, πίνει, παραγγέλνει, αράζει, κάνει βόλτες. Στη Γερμανία χθες μιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χρόνια, 12 χρόνια στη Γερμανία, μου λέει αδερφέ τους δικαιολογούν στη Γερμανία. Ομαδικοί βιασμοί, μαχαιρώματα τέτοια, και λένε οι καημένοι, οι παράνομοι μετανάστες δεν έχουν προσαρμοστεί. Φταίει το γερμανικό κράτος, λέει, που δεν τους έχει προσαρμόσει. Μια τέτοια παράνοια, και θεωρώ ότι όλο αυτό προέρχεται από κάποιους ανθρώπους που έχουν έτσι μια διαφορετική ιδεολογία και λένε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα στην Ελλάδα, είτε έχουν χαρτιά είτε δεν έχουν χαρτιά, να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Όχι, σε μια συγκροτημένη κοινότητα θεωρώ ότι όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα. Από τη στιγμή που εγώ δίνω φόρο και από τη στιγμή που με τους φόρους μου χτίζεται ένα νοσοκομείο και από τη στιγμή που κάποιος άλλος δεν φορολογείται και έρχεται με έναν τρόπο απαράδεκτο για εμένα σε αυτή τη χώρα, γιατί κοροϊδεύει, πατώντας πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, και το ξέρουμε όλοι αυτό, τότε όχι, φίλε μου, δεν γίνεται εγώ
2: να μαζεύω μέλη και ο άλλος να μην κάνει τίποτα και να πληρώνεται για από πάνω. Απλό είναι το πράγμα. Καλά για τη Βασίλισσα και για τους εξουσιαστές πάνω εκεί πέρα που είναι άεργοι όλοι και κατακλέβουν και λαϊλατούν τα κρατικά ταμεία, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι κάποιοι δεν ακούνε την εκπομπή και σχολιάζουν. Και λένε χίλιες δυο μακακίες για εμένα. Ρε, δεν ακούτε την εκπομπή. Βάλε, άκου την εκπομπή και μίλα μετά. Με έστειλε χθες ο άλλος μήνυμα και μου λέει: δεν σε έχω ακούσει ποτέ να σχολιάζει τη Νέα Δημοκρατία. Τι τον λες τώρα αυτόν, αγιά πες. Τι τον λες. Τον απαντάς. Κάθεσαι να ασχοληθείς. Φρε, αδερφέ, δεν ακούς. Δηλαδή, έσχος. Έσχος. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επανέλθω τρίτη ώρα με τον Απόστολο Πετράκη, τον κύριο Απόστολο Πετράκη, ο οποίος είχε και την ονομαστική του γιορτή, να το πούμε και χρόνια πολλά στον αέρα, ο οποίος πιθανότατα έχει επιβεβαιωθεί τώρα με τον εισαγγελέα και είναι έτοιμος να μου πει να κάνουμε κάνα τραπέζι και να το πληρώσω. Ναι, ερχόμαστε τρίτη ώρα να ακούσουμε τι έχει να πει. Γιατί είναι πολλά αυτά τα οποία θα συζητήσουμε, όπως κάθε Παρασκευή. Δεν φεύγει κανένας. Και μιας και πήγαμε σήμερα με κιθάρα, θα συνεχίσουμε με κιθάρα. Δεν ήθελα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Όχι, αυτό το ακούσαμε. Βάλε το λιωμένο παγωτό, ήθελα. Γιατί μπορεί εμείς εδώ πέρα να αγωνιζόμαστε, να τρέχουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άλλοι κάπου αλλού γιορτάζουν, άλλοι κάπου αλλού στεναχωριούνται, άλλοι κάπου αλλού χαίρονται. Σε αυτό το πλανήτη όλα υπάρχουν και είναι διαφορετικά. Α, όχι, όχι. Αδρεναλίνη. Δώσε αδρεναλίνη, λίγο αδρεναλίνη. Σήμερα αδρεναλίνη. Πάλτο. Φύγαμε για αδρεναλίνη. Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Λιωμένα παγωτά και ας τις βλακίες. Εδώ είσαι!

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ένοχη Μελάς και Ρέπα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος στη Χεροπούλου στη δικαιοσύνη. Τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ κρίθηκαν ένοχα για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Το δικαστήριο τώρα αναμένεται να αποφασίσει

εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο το οποίο θα καταρρεύσει, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, που προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, σημειώνοντας ότι η ελληνική λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει την αποχώρησή του. Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε μια νέα δίνη εσωστρέφειας και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου τίθεται ζήτημα και πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Συνελήφθησαν στον Εύρο δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Σε βάρος τους σχηματιστήκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Εξαρθρώθηκε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ζεφύρι, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές. Πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ η λία τους.

0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης προς το βράδυ. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε check στο καρνί.

0: Άγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
2: Τι έχω να πω για αυτούς. Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
3: τη μέση οδό.
2: Ακριβώς.
3: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
2: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ποτέ λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Και κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. Μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
4: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
2: Ποια δημοκρατία?
4: Δεν υπάρχει.
2: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
4: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
2: Όχι.
4: Στους πολιτικούς.
2: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
4: Θα ψηφίσετε κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
2: Α, θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
4: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
2: Δεν πειράζει.
4: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
2: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
5: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιά στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
6: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
2: Τι να του πω.
6: Στα 67 του.
2: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Lotus News στη Ρόδο. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και το κρατέ σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ στον αγώνα αγωνιζόμαστε.
0: Κύριε Πετράκη, θέλω να ξεκινήσω από μία είδηση που ήθελα για να αναφέρω στο ακροατήριο, η οποία προκαλεί γέλιο. Τώρα μου τη στείλανε, δυστυχώς δεν το είχα δει πιο πριν να το σχολιάζα.
1: Με τον τόκο.
0: Ναι. Λοιπόν, να ενημερώσετε το ακροατήριο λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί, να μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Λοιπόν, ναι, κατευθείαν. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Κάποιοι γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ που κάνουν φάρσες, ο Βόβαν και ο Λέξους, δημοσίευσαν μια βιντεοσυνέντευξη με τον Θάνο Ντόκο, ο οποίος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού εδώ στην Ελλάδα. Υποδίδηκαν λοιπόν αυτοί οι τύποι δήθεν Ουκρανούς αξιωματούχους που δίνουν εξηγήσεις για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα που βρέθηκε και λένε ότι υπάρχει περίπτωση να ξανασυμβεί. Και τους απαντάει ο Ντόκος, ο οποίος δεν μπορεί να επαληθεύσει καν την ταυτότητα των συνομιλητών του, και τους λέει, ακούστε εδώ, τους λέει, έρχονται εκλογές σε λίγους μήνες στην Ελλάδα. Μη στείλετε άλλο ντρόουν. Και άλλες πάρα πολλές πληροφορίες που αποκαλύπτει ο Ντόκος, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού, σε αυτούς τους Ρώσους φαρσέρ, και αυτοί βγάλανε στη Βόρα αυτή τη βιντεοσυνέντευξη. Δηλαδή, αισθάνεστε ασφαλείς, κύριε Πετράκη?
1: Καταρχήν τους είπε κύριε Σερέτη ότι υπάρχει άνθρωπος αξιωματούχος υψηλόβαθμος της ΕΥΠ στο Κίεβο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και γενικά τους αποκάλυψε διάφορα στατικά μυστικά. Αυτά όλα τα κάνει, να καταλάβει ο κόσμος, ο σύμβουλος ασφαλείας, όχι ένας απλός σύμβουλος άλλου θέματος, ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Αν έτσι λοιπόν λειτουργεί ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, φανταστείτε οι υπόλοιποι πώς λειτουργούν.
0: Και δεν πρέπει να τιμωρηθεί που αποκάλυψε τέτοιες πληροφορίες?
1: Να σας πω την απάντηση του Μητσοτάκη. Δεν το γνώριζα και ασφαλώς αν το γνώριζα δεν το επέτρεπα.
0: Ναι, δεν το θυμόμουν, δεν το γνωρίζω τον κύριο.
1: Δεν το γνωρίζω. Αν το γνώριζα δεν το επέτρεπα.
0: Τα κλασικά. Αλλά εγώ θεωρώ το ότι ίσως αυτό δείχνει και το πόσο ανοργάνωτη είναι αυτή η κυβέρνηση και πώς καταραίει, διότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, κύριε Πετράκη.
1: Η σοβαρότητα έχει χαθεί εδώ και χρόνια στην κυβέρνηση και στη χώρα γενικότερα. Γιατί δεν είμαστε άμυροι ευθυνών ο λαός για όσα συμβαίνουν. Το έχω πει πολλές φορές. Από όπου για να το πάρεις, όπου για να το ασύσεις, καταλήγουμε ότι είμαστε συνυπεύθυνοι σαν λαός σε όσα συμβαίνουν. Αυτά θέλουμε. Ξέρετε, κάθε λαός λέει έχει τους ηγέτες που το αξίζει να έχουν.
0: Είναι η αλήθεια αυτή.
1: Η απόλυτη αλήθεια είναι. Εμάς μας αξίζει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, και όταν ψάχνουμε κανένα σωτήρα, καταλήγουμε στα ίδια ακριβώς, να έχουν τα ίδια ακριβώς κοινά χαρακτηριστικά οι σωτήρες μας. Να μας κοροϊδεύουν, να μας ξεπατούνε. Άρα μας αρέσει, δεν θέλουμε αλήθειες. Θέλουμε να μας δουλεύουν, το τραβά οργανισμό μας. Τώρα με την περίπτωση της κ. Καρτσιανού, αυτές τις μέρες.
0: Ναι, με την εταιρεία λέτε.
1: Με την εταιρεία, τώρα είναι τραγικό το πράγμα, όπως ξέρετε, ότι το να παίρνεις ένα σπίτι από πληστηριασμό, είναι απλά ανήθικο αρχικά. Όταν όμως γίνεται κάποιους μήνες μετά από την δολοφονία 19χρονης κόρης του, για μένα είναι ελεηνό. Εκτός από ανήθικο. Γιατί μπαίνει διαδικασία αυτή. Το χειρότερο όμως όλων δεν είναι ούτε το ανήθικο ούτε το ελεηνό. Είναι ότι η μετέπειτα χειρισμός, ότι ο εμπεγμός, η κοροϊδία, η υποτίμηση της νοημοσύνης μας, του ενός ολόκληρου λαού, που λέει πρόβατα, είναι βλάκες, είναι τρώνε όλα μάστιτα. Να κάθεσαι να λες ότι δεν ήξερα, να εργαλοποιείς πάλι το θάνατο και το πένθος για να βγεις στη συλλάβη. Όσοι γνωρίζουμε από εταιρείες, ξέρουμε ότι ο διαχειριστής είναι απόλυτος υπεύθυνος οποιαδήποτε κίνηση γίνεται στην εταιρεία. Πόσο μάλλον όταν συμμετέχεις σε ηλεκτρονικό πληστηριασμό που έφερε ο Αλέξης ο Τσίπρας, μην το ξεχνάμε αυτό που έρχεται να μας σώσει πάλι, πρέπει να εκδώσεις εγγυητική επιταγή μέσα στο τραπέζι για να συμμετέχεις. Την εγγυητική επιταγή την εκδίδει προσωπικά ο διαχειριστής της εταιρείας. Δεν μπορεί το μέλλον να την εκδώσει. Άρα μπαίνει σε μια διαδικασία κάνοντας 10 πράξεις που δεν μπορείς να λες τώρα δεν το γνώριζα εκείνη την εποχή μου να χαμένη. ξεκάθαρο αυτό.
0: Καλά, εννοείται αυτό.
1: Περισσότερο με ενοχλεί λοιπόν ο μετέπειτα σειρισμός παρά το ανήθικο και το λεϊνό της υπόθεσης μετά. Είναι κοροϊδία, με προσβάλλει σαν προσωπικότητα, σαν νοημοσύνη. Και όχι μόνο εμένα θεωρώ. Δυστυχώς όμως.
0: Το να λέει ψέματα εννοείται σας προσβάλλει, γιατί και αυτό ανήθικο είναι.
1: Είναι, δεν έχει μόνο άλλη ψέματα, δεν είναι απλό το ψέμα. Είναι η κοροϊδία και ο εμπλεγμός και ότι η απόλυτη υποτίμηση της νοημοσύνης ενός ολόκληρου λαού. Ότι έλα, βλάκες είναι και ρεσαιρέτη, τα τρολογραμμάσιτα. Και πόσο μάλλον όταν αυτό το πράγμα το κάνει μια γυναίκα, ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει αφήγημα ότι το παλιό το κακό να φύγει και να έρθει το νέο το καθαρό. Έτσι, το νέο, τι διαφορά έχει το παλιό με το καθαρό, με το νέο. Άμα είναι τα ίδια πράγματα. Και έχεις απάντη την απάντηση ότι ναι, λέει, δεν μιλάς, λέει, για μου, πάνε εμένα, τώρα εμένα, ότι δεν μιλάω για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, συγγνώμη, τον Μητσοτάκη, τον Δημητριάδη, και ότι δεν έχεις πει τόσο γερό, λέει, για τα φαντ που είναι οι πολιτικοί. Σε εσάς έχω πει και σε έτσι, που εσείς βέβαια πολύ σωστά πράξατε, έτσι, ότι δεν είχα ταξίδια μπροστά σας, δεν έχω πει ότι γνωρίζω ότι πίσω από τα φαντ είναι η Μαρέβα. Έχω πει χίλιες φορές. Έχω μιλήσει 100 φορές. Γιατί το ελεηνό και το ανήθικο της εργασίας του Πάτση με τον Δημητριάδη στις δικηγορικές εταιρείες, εφόσον είναι αποδειγμένο ότι ο Πάτσης μαζί με τη σύζυγό του συμμετείχαν σε εταιρείες τέτοιες πρακτικές που παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη.
0: Ναι, αυτά όλα πάντα με αποδεικτικά στοιχεία, έτσι.
1: Μα το, αυτό με, το, με τον Πάτση ειδικά είναι ναι, αποδειγμένο. Δεν έχει να κάνει.
0: Ο Πάτση έχει, έχει γίνει αποκάλυψη, βέβαια. Με τον Πάτση είναι ισχύει αυτό κανονικότατα, υπάρχουν
1: ναι,
0: και τα
1: στοιχεία. Ισχύει κανονικότατα. Γι' αυτό είπα στο πρώτο κομμάτι, κατανοώ τη στάση τη συνολογική, το παίρνω πάνω με εγώ το άλλο, αλλά με τον Πάτση είναι ολοκληρωμένο το πακέτο.
0: Ναι, όχι, με τον Πάτση είχε γίνει και ντόρος, έχει καταδικαστεί
1: και όλα αυτά. Το έχουμε σχολιάσει χιλιάδες φορές, δηλαδή.
0: Και πού είναι ο Πάτση τώρα, κύριε Πετράκη, να πούμε και αυτό, πού είναι ο Πάτση.
1: Πού είναι ο Πάτση, απολαμβάνει όλα τα κέρδη που έχει βγάλει από τις συνεργασίες του με το δημόσιο που του δίνανε συμβουλευτικές παροχές εκατομμύρια, 500.000
0: και τα συγγενικά πρόσωπα και τα συγγενικά πρόσωπα.
1: Και τα συγγενικά πρόσωπα και συμμετείχαν και σε φαντ όταν τα σπίτια. Τώρα, να έχεις στη διακήρυξή σου κατά το φαντ και να έχεις πάει σπίτι από το φαντ, εμένα προσωπικά με προσβάλλει την νοημοσύνη μου όταν του το χειρίζεις έτσι, κύριε Σέρετη. Και δεν το δέχομαι κανείς στη ζωή μου να με προσβάλλει την νοημοσύνη μου.
0: Το καταλαβαίνω απλά, κύριε Πετράκη, μιας και συζητάμε για αυτή την εταιρεία και για αυτό τον τρόπο διαχείρισης του «δεν θυμάμαι, δεν γνωρίζω, δεν ήξερα», αυτά δεν μπορώ να τα ακούω τώρα. Θεωρώ πλέον ότι έχουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο, μια κυρία, η οποία πραγματικά έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος από το πουθενά γίνεται διάσημος, ο οποίος από το πουθενά δέχεται χειροκρότημα, τον σταματάνε στον δρόμο να βγουν φωτογραφίες μαζί του, καβαλάει το καλάμι. Δεν το λέω τώρα μεταφορικά, το εννοώ ότι θεωρώ ότι ψωνίστηκε. Γιατί όμως ψωνίστηκε? Γιατί από το πουθενά έγινε φίρμα. Το λέω απλά και λαϊκά. Και από εκεί και πέρα έχει χάσει την μπάλα, δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Και δυστυχώς λυπάμαι, αλλά όταν θα αρχίσει η πτώση, θα είναι ελεύθερη πτώση και τότε θα επηρεαστεί ακόμα χειρότερα ψυχολογικά. Σας το λέω να το γνωρίζετε.
1: Κύριε Σερέτη, σε εσάς έχω πει πριν μήνες αρκετούς ότι η χειρότερη μορφή θυσμού που έχω συναντήσει στη ζωή μου είναι η απότομη ξαφνική δημοσιότητα. Από εκεί που είσαι στην αφάνεια να γίνεσαι το πρόσωπο των ημερών, το πρόσωπο της επικαιρότητας. Άσχετα για ποιο λόγο γίνεσαι. Έχουμε δει για όλους τους λόγους κάποιος άνθρωπος να μπορεί να γίνει. Όταν λοιπόν αποκτάς τόσο μεγάλη δημοσιότητα, εθίζεσαι. Το χειρότερο όμως δεν είναι εθισμός αυτός καθεαυτός, είναι ότι προσελκύεις γύρω σου τους λάθους ανθρώπους, αυλικούς, οι οποίοι πάντα σου οδηγούν σε λάθη και στην καταστροφή στο τέλος. Αυτό έχει συμβεί με τη δεύτερη σύνδεση Κατσιανού, θεωρώ εγώ, όπως ερμηνεύω με τη δική μου αντίληψη, κρίση τα πράγματα. Μετά ειδικά τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια τη δεύτερη επαιτίου των Δεμπών, που εκατομμύρια κόσμο κατέβησε στους δρόμους, που προσέξτε. Από τα εκατομμύρια κόσμο που κατέβησε στους δρόμους, οι περισσότεροι ή τους έχουν πάρει τα σπίτια ή κινδυνεύουν και καθημερινά την αγώνα τους να πάρουν. Με τον κύριο Κατσιανού είχε ευχαριστήσει τον ελληνικό λαό για τη στήριξή του. Στα λόγια. Αλλά στην πράξη είχε κάνει τον Κατσιανού το προηγούμενο διάστημα, είχε πάρει σπίτι από φαντ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Δεν το αναφέρετε μέσα στο ερώτημα, ρητορικό είναι για τον κόσμο.
0: Ναι, και κανονικά ο κόσμος θα έπρεπε να καταλαβαίνει το ότι δεν γίνεται να πέφτουμε πάντα στην ίδια λούπα και να εμπιστευόμαστε πρόσωπα τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα και δεν αναγνωρίζουν τα λάθη τους. Πάμε όμως παρακάτω, γιατί θέλω να σας ρωτήσω πολλά σήμερα. Mm. Κύριε Πετράκη, να σας διαβάσω ένα μήνυμα, για να μην το μεταφέρω εγώ τώρα με δικά μου λόγια. Ναι. Θα το διαβάσω όπως το έχει γράψει ο ακροατής. Λοιπόν, γράφει. Έχουν γεμίσει τα μαγαζιά εστίασης, μαγαζιά takeaway με Πακιστανούς που μαγειρεύουν για τους πελάτες και δεν κάνουν σωστά τη δουλειά. Τώρα εντάξει, δεν θα πω στις λεπτομέρειες ότι δεν πλένουν στα σερβίτσια και ξαναμαγειρεύουν και τέτοια. Τα αφεντικά λέει, μας απειλούν, καθίστε καλά, μην ζητάτε τα δικαιώματά σας, γιατί θα σας διώξω και θα φέρω άλλους 10 από αυτούς. Αυτή είναι, λέει, η σημερινή κατάσταση ο ακροατής.
1: Είναι ένα μέρος αλήθειας το που λέει ο ακροατής και το ξέρουμε όλοι. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο εργαζόμενοι πολλοί. Μπαίνουν και στα νόματα της επιχειρήσης για να μην πληρώνετε τίποτα.
0: Ναι, αλλά από ό,τι βλέπουμε απειλούν τον Έλληνα πολίτη ότι θα τον διώξουν και θα φέρουν στη θέση του κάποιον ο οποίος έχει προέλθει είτε παράνομα είτε με χαρτιά από αυτές τις ανατολικές χώρες. Δηλαδή, αντικατάσταση πληθυσμού, αυτό που συζητούσαμε.
1: Είναι κανονικά αντικατάσταση πληθυσμού και είναι ένα πράγμα που έχουμε πει χίλιες φορές, ότι όλοι οι περισσότεροι οι Έλληνες συμμορφωμένοι να φέρουν στο εξωτερικό, γιατί εδώ πέρα δεν βρίσκουν πουθενά να αναγνωριστεί η αξία τους σε κανένα τρόπο. Μετέπειτα, στο κομμάτι το ανειδίκευτο φέρνουν όλους τους υπόλοιπους, τα φθηνά εργατικά χέρια χωρίς να απαιτούν δικαιώματα, δεν απαιτούν τίποτα. Επιδοτούνται κιόλας, κύριε Σερέτη, να ξέρετε. Ένα μεγάλο σκάνδαλο που θα κάποια στιγμή θα σκάσει είναι η επιδότηση που παίρνουν κάποιες εταιρείες για να δηλώσουν ότι θέλουν εργαζόμενους από πριν για να έρθουν με χαρτιά αυτοί οι άνθρωποι. Και οι Έλληνες θα καταλήξουν άνεργοι, παιδιά δεν κάνουμε. Δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν τα παιδιά, το παιδί θέλει τεκμήριο. Και σε λίγα χρόνια θα είμαστε μειοψηφία στον τόπο που μας γεννηθήκαμε, στον τόπο που κατοικούμε χιλιάδες χρόνια, στον τόπο που μιλούμε την ίδια γλώσσα χιλιάδες χρόνια. Θα είμαστε μια μειοψηφία που κάθε μέρα θα εξαφανιζόμαστε όλο και πιο πολύ, χωρίς να πέσει σε μια σφαίρα.
0: Επίσης, ένα άλλο μήνυμα το οποίο πιο πριν το ξεχώρισα είναι για αυτό που γίνεται με τα όπλα στον Εύρο, που πιάσανε Τούρκους να προσπαθούν να μεταφέρουν 50 όπλα στον Εύρο και δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνουν Τούρκους να προσπαθούν να μεταφέρουν όπλα. Ξέρουμε όλοι ότι εκεί στη Θράκη έχει σχηματιστεί ένας πυρήνας από το τουρκικό προξενείο, ότι έχουν σχηματιστεί κάποιες ομάδες μέσα από αυτήν εδώ πέρα τη θρησκεία, τη μουσουλμανική. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχουν 4 βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο που έχουν ορκιστεί στο Κοράνι και προέρχονται από εκείνη την τοποθεσία. Αλλά κανένας δεν βγαίνει να φωνάξει και να ξεκαθαρίσει το ότι αυτοί οι Έλληνες, ότι αυτοί οι μουσουλμάνοι εκεί πέρα πάνω είναι Έλληνες μουσουλμάνοι και δεν έχει καμία σχέση και δεν υπάρχει καμία τουρκική μειονότητα. Γιατί βλέπουμε ότι ο Ερντογάν πιέζει και διεκδικεί στην περιοχή. Και απορώ, κύριε Πετράκη, τι δουλειά έχουν τα όπλα, γιατί να τα φέρνουνε.
1: Γιατί να φέρνουν τα όπλα, κύριε Σερετή. Για να πυροβολούν πράγματα στη ΣΕΙΠ και αυτοί να βάλουν τα κλάματα και να παίρνουν το 100. Ό,τι θέλουν να κάνουν στη Θράκη πάνω. Ό,τι θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι. Στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Στη Βόρεια Ελλάδα κάνουν οι Τούρκοι ό,τι θέλουν. Στα άλλα μέρη αγοράζουν τα πάντα Εβραίοι. Εδώ στην Κρήτη το έχω πει πολλές φορές ότι όλη η Νότια Κρήτη είναι αγορασμένη από Ισραηλινούς. Όλη η Νότια Κρήτη. Ό,τι πουλιέται αγοράζεται. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας υπάρχει πινακίδα, τα εβραϊκά, που μια τεράστια πινακίδα που λέει μην ξεχάσεις φεύγοντας από την Ελλάδα να αγοράσεις σπίτι.
0: Ναι. Και έχει βγει και ο δήμαρχος της περιοχής και έχει βαρέσει το καμπανάκι πάρα πολλές φορές και λέει ότι παιδιά εδώ πέρα χάνουμε τα περισσότερα κίνητα, πλέον δεν θα είναι αναστρέψιμη η κατάσταση, δεν θα μείνει Έλληνας.
1: Να, έχουμε πει ότι χτυπάνε τις πόρτες των σπιτιών και τους κάνουν προσφορές να αγοράσουν τα σπίτια τους πάνω από την αξία, έχουν χαμηλή αξία τα σπίτια εκεί πέρα και τους κάνουν προσφορά να τα αγοράσουν σε μεγαλύτερη αξία. Πώς θα φύγετε.
0: Δηλαδή κοστίζει ας πούμε το σπίτι 60 χιλιάρικα, τους λένε 120.
1: 60, 80. Μετά θα του φύγει τώρα. Με τα κασέρι, στο χέρι.
0: Ναι, και αυτά είναι ίσως και κάποια δάνεια από μια τουρκική τράπεζα που είναι εκεί κοντά.
1: Α, είναι οργανωμένο το σχέδιο, κύριε Σερέτη.
0: Η οποία εσκεμένα δίνει λεφτά. Εσκεμένα.
1: Πώς στην ουσία, ποια είναι η κατάσταση πληθυσμού και κατοχή της γης, με ποιον άνοιξε μετά η χώρα. Όταν κατέχει τα κίνητα, τη γη, ένας άλλος λαός, και όταν η πλειοψηφία του λαού δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι Έλληνες. Ποια είναι η Ελλάδα μετά. Αν έχουν φύγει Έλληνες και αν έχουν παρθεί περιουσίες των Ελλήνων από ξένους. Υπάρχει Ελλάδα.
0: Ναι, άμα έρθουν και αγοράσουν τα πάντα οι ξένοι, στην ουσία δεν θα μείνει Έλληνας εκεί. Καλώς κακώς αυτή είναι η ομοία αλήθεια.
1: Μα είναι το σχέδιο, είναι δεμένο. Είναι δεμένο. Από πολλές απόψεις. Και έτσι θα τους διώξουμε και ας τους τοχοποιήσουμε και ας πάρουμε τις περιουσίες. και τελειώσανε χωρίς να πέσει μία σφαίρα. Ούτε μία σφαίρα. Δεν χρειάζεται. Μία σφαίρα.
0: Είναι αυτός ο οικονομικός πόλεμος και διακρίνω ότι και στη Μεσσηνία, τώρα δεν ξέρω αν το μάθετε κύριε Πετράκη, στη Μεσσηνία πήγαν και κάνανε μια περίφραξη σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι, πιθανότατα να είναι κάποιοι ξένοι, ίσως να είναι Ισραηλινοί, δεν ξέρω τώρα σίγουρα αν είναι Ισραηλινοί, γιατί κάτι παρόμοιο είδαμε και στην Αλβανία. Και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στον Έλληνα πολίτη σε εκείνη την παραλία, σε εκείνο το σημείο. Και ρωτάω εγώ, υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι κάθε Έλληνας έχει το δικαίωμα να πηγαίνει σε οποιαδήποτε παραλία, σε οποιοδήποτε γυαλό σε αυτή τη χώρα? Ποιοι είναι αυτοί που περιφράζουν συγκεκριμένες παραλίες και με ποιο δικαίωμα το κάνουν?
1: Αυτό είναι σκηνή από το μέλλον. Με το ξέρετε αυτό το πράγμα που μόλις αφηγήσετε. Θα δείτε λοιπόν σε σύντομο χρονικό διάστημα, επόμενα χρόνια, και θα γίνεται κατά κόρον αυτό. Δεν τυχαίο σας είπα ότι αγοράζουν εκτάσεις τεράστιες παραθαλάσσιες, ειδικά σε έτσι, με τα οποία δεν είναι τόσο πολύ λόγω του κακού οδικού δικτύου εδώ στην Κρήτη, η Νότια Κρήτη, που είναι πανέμορφη η Κρήτη, η Νότια Κρήτη, αλλά λόγω του κακού οδικού δικτύου είναι εκμετάλλευση τουριστικά, αγοράζουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Που νόπι φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Και στο τέλος θα γίνει η...
0: Κύριε Πετράκη, κύριος Πετράκης, έπεσε η γραμμή. Ένα λεπτάκι δώστε μου.

0: δεν το βλέπουμε έτσι, τόσο χειρότερο θα είναι κάθε μέρα. Τόσο χειρότερο θα είναι κάθε μέρα.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι μπορεί να έρθει μια ανατροπή σε όλα αυτά τα δεδομένα που περιγράφεται, αν καταλάβουμε σταδιακά το ότι υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει περίπτωση, και θεωρώ ότι θα επιβεβαιωθώ γι' αυτό, οι εκλογές αυτές, οι εκλογικές διαδικασίες γενικά τα τελευταία χρόνια να είναι στημένες. Και το ότι μπορεί ο λαός να πιστεύει ότι με μία ψήφο μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί όντως να μαγειρεύονται όλα και απλά να ζούμε σε μια ουτοπία και να πιστεύουμε ότι μπορούμε να απεγκλωβιστούμε, ενώ στην πραγματικότητα να είμαστε όμοιροι σε ένα καθεστώς το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει έτσι εύκολα.
0: Σίγουρα έχει αποδειχθεί ότι παρεμβαίνουν στις εκλογές. Αποκαλύφθηκε με την Ισραηλινή εταιρεία προσφάτως. Από την άλλη, ναι, δεν μπορεί να κάνουν το άσπρο μαύρο, θεωρώ. Μπορούν όμως το μαύρο να το κάνουν γκρι. Και πάντα να ευνοεί το καθεστώς και το σύστημα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ας πάμε εμείς λοιπόν στις κάλπες με σωστά κριτήρια. Ας πάμε στις κάλπες πρώτον. Δεύτερον, να έχουμε σωστά κριτήρια. Και τρίτον, ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει και εστερέτη συνολικά. Και μετέπειτα μπορούμε να διαπιστώσουμε αν έχει συμβεί το κομμάτι της εντελώς αλλαγής του σκηνικού του αποτελέσματος των εκλογών. Γιατί αν εμείς πάμε σωστά κριτήρια και εστερέτη, δεν μπορούν να τις οπεδώσουν όλα.
1: Όλα ναι, σίγουρα δεν μπορούν να τα ισοπεδώσουν, αλλά μπορούν να διαμορφώσουν. Και η σωστή λέξη θα είναι αυτή.
0: Διαμορφώσουν, ναι. Αλλά η διαμόρφωση ασχίζει από τώρα. Βάζοντας 15 νέα κόμματα στο τραπέζι.
1: Και με τις δημοσκοπήσεις. Και με τις δημοσκοπήσεις η διαμόρφωση ξεκινάει.
0: Οι δημοσκοπήσεις βεβαίως. Αλλά πώς είμαστε αυτά τα δύο. Και τα πολλά κόμματα και οι δημοσκοπήσεις να ισοπεδώνουν όλα. Κάνουν το λαό να λέει δεν υπάρχει κανείς. Τι βλέπουμε εδώ πέρα, τα ίδια Παντελάκη, δεν είναι Παντελή μου, 15 κόμματα, θα τα βρουν αυτοί, θα τα βρουν αυτοί, θα τα κρόμαστε μεταξύ μας εμείς και να μας λέγουν αυτοί ανενόχλητοι. Και εκεί να διαμορφώνουν τα τελικά μαγειρέματα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: αν ο λαός όμως δεν το τρώει το κουτόχορτο, ούτε με τα νέα κόμματα, ούτε με τις δημοσκοπήσεις, ούτε με τους αφρικούς σωτήρες που έρχονται κάθε φορά πριν τις εκλογές, τότε δεν μπορούν να διαμορφώσουν αποτέλεσμα, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, απλά κύριε Πετράκη, μιας και αναφέρετε όλα αυτά τα πράγματα, θέλω λίγο να δούμε λίγο την τελευταία δημοσκόπηση, γιατί γέλασα πολύ χθες, της μέτρων ανάλυσης στο Μέγκα που βγάλανε,
0: ναι.
1: Που πραγματικά εντάξει είναι για γέλια η κατάσταση, αλλά δεν πειράζει, να την αναλύσουμε λίγο, αν θέλετε, ναι. Να μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Ένα λεπτάκι δώστε μου λίγο να κάνω zoom το άρθρο, είναι μικρές εικόνες, ένα λεπτάκι δώστε μου. Λοιπόν, εκτίμηση ψήφου, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία δίνει η μέτρο ανάλυσης, η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, ότι έχει 30,4%. Θα ξεκινήσουμε από αυτό βασικά, να σχολιάσουμε αυτό πρώτα. Που 30 για εμένα, θα τοποθετηθώ εγώ πρώτος και μας πείτε και στην άποψη. 30,4% άμα έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα όσα έχουν γίνει, εγώ κύριε Πετράκη πάω τώρα να βάλω χαλκά στη μύτη και στα φρύδια και στα χείλη και παντού, να γίνω ένας χαλκάς όρθιος. Σας το λέω, αν ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Δεν ισχύει με τίποτα, δεν πέφτει, γιατί σας έχω πει και άλλες φορές ότι όσοι είμαστε μέσα στην κοινωνία και είμαστε ενεργοί πολίτες και συνομιλούμε καθημερινά και είμαστε, στρέφουμε σε μια γυάλινη φούσκα μέσα, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει το ποσοστό αυτό πουθενά. Από τους 10 ανθρώπους αν μιλήσεις, οι 8-9 είναι κατά της κυβέρνησης. Μα όχι κατά απλά, είναι οργισμένοι με την κυβέρνηση. Άρα δεν παίζει να αυτό. Καταρχήν, ας το πάρουμε και αλλιώς. Πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία μέσα δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία την ίδια.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Για πολλούς λόγους. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και Αριστερέτη είναι κάτω των 20 από τη στιγμή που μιλάμε. Το πραγματικό. Και το κάτω των 20 είναι τα βολεμένα κομματόσυλλα που διαχρονικά υπάρχουν στη χώρα και είναι 20%. Όχι επειδή είναι το 20% αυτό πραγματικό, αλλά επειδή εκμεταλλεύονται την αποχή και δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Και βγαίνει ένα 20% πιο κάτω. Αν πήγαινε ο κόσμος να ψηφίσει, το ποσοστό θα γελούσαμε σε εκλογές. Ήταν πολύ μικρότερο.
1: 30,4% λοιπόν δίνουν τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο κόμμα δίνουν το Τσίπρα με 17,1%.
0: Το ίδιο είναι το Τσίπρα. Ο ίδιος Άδωνης ο Γεωργιάδης, το τελευταίο διάστημα, μας έχει βαρθεί να κάνει promotion του Τσίπρα, ότι τον προτιμώ σαν αντίπαλο, ότι είναι ταλέντο, ότι είναι ηγέτης, ότι τον σέβομαι ξαφνικά ούτε να τα είχαν φτιάξει τέτοια αγάπη.
1: Και είναι. Με το Κασελάκη είδα πολύ αγάπη του Άδωνη.
0: Εντάξει, ο Άδωνης είναι αγαπούλης γενικότερα τώρα. Μας έχει συνηθίσει. Τώρα είδαμε προχθές, χθες το βράδυ, έκατσα. Μετά έκατσα την Πορτογαλία. Και τι ήθελα να δω, έτσι ένα σερέτη μετά, μόλις τελείωσε το παιχνίδι, έκατσα να χαζέψω λίγο στα social media. Και είδα από την εκδήλωση που έγινε την Αμερικάνικη Ανεξαρτησία 250 χρόνια. Και είδα κάποια πράγματα και λέω, τι γίνεται πέρα, μου τίνει σε μεγάλους λογοτεχνικούς έρωτες του παρελθόντος. Οι φωτογραφίες. Και ξέρετε, επειδή ξέρω πως διαβάζετε πάρα πολύ τις άρεσες λογοτεχνία, πολύ μεγάλοι οι έρωτες που μείναν στην ιστορία. Ήταν απαγορευμένοι οι έρωτες.
1: Ναι, αλλά τότε δεν υπήρχαν Range Rover, κύριε Πετράκη.
0: Ούτε Tesla, κύριε Σερέτη. Σας βλέπω ενημερωμένο, μπράβο σας.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε.
1: Για μένα ο Τσίπρας, ενώ είναι και ένα κόμμα που στην ουσία τώρα δημιουργήθηκε, απλά έχει ένα άλλο λογότυπο, δεν είναι άλλα τα πρόσωπα, ο Ζαχαριάδης, είναι ο Τσίπρας, είναι ίδια, τα ίδια πρόσωπα.
0: Αλλά ο Μανολιός και Βαϊτάρχο Καλλιός, το έχουμε πει χίλιες φορές.
1: Ναι, δηλαδή και παράλληλα, δεν θα πάω τώρα στο τρίτο κόμμα, θα το συζητήσουμε το τρίτο κόμμα, θα προσθέσω όμως στο ΣΥΡΙΖΑ δίνουν 1,4%. Δηλαδή έχει εξοντώσει ο Τσίπρας ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει
0: Κασελάκη.
1: Πάρει ποσοστά. Ναι, και Κασελάκη. Ο Κασελάκης 1%. Τα έχει πάρει αυτά τα ποσοστά. Πώς πήγε 17,1%. Εγώ μετά θα θέσω ένα ερώτημα. Από πού μάζεψε αυτό το ποσοστό? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κανένα τρελό ποσοστό και ο Κασελάκης. Και βλέπω παράλληλα ότι και η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ένα ποσό 5,6%. Θα τα πούμε μετά για να καταλάβετε ότι δεν βγαίνουν τα ποσοστά. Λοιπόν.
0: Βοηθάει ο Τσίπρας. Θεωρούν η κυβέρνηση αυτό τον προωθεί, ο Μητσοτάκης, το καθένα Μητσοτάκη, τη συσπήρωση τη δεξιά βάση. Ότι ποιο θέλετε να έρθει, τον Τσίπρα. Και σου λέει, α πάρει, α του δώσουμε να πάρει. Και καλά στις δημοσκοπήσεις των αριστερών και των αριστερών του ψήφου, ώστε να μας βοηθάει εμάς τη συσπήρωση τη βάση μας.
1: Αυτό το δίπολο λοιπόν.
0: Ακριβώς, το δίπολο πάντα είναι εις βάρος του ελληνικού λαού.
1: Γιατί ο ελληνικός λαός λέει ή κόκκινο ή μπλε, ή δεξιά ή αριστερή, είναι το μόνιμο χάσμα.
0: Ναι. Και ποιο θέλετε, τον Τσίπρα, να έρθει πάλι, να βυθίσει τη χώρα στην εμεμειότητα.
1: Και είναι και εύκολος αντίπαλος,
0: Πολύ, πολύ.
1: Πολύ εύκολο.
0: Είναι, τον κρατάνε κύριε Σερέτη και αυτό, τι νομίζετε, τόσο έχει κάνει. Είναι προϊόν συναλλαγής. Σας άκουσα προχθές, λέγατε πολύ σωστά, για το μάτι. Τα βρήκανε. Του λέει ούτε εσείς φυλακή, ούτε εμείς με τα τέμπη. Όλα καλά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, όλων συναλλαγής κύριε Σερέτη, όλα.
1: Ανταλλαγή, πάρε δώσε είναι όλα στη ζωή κύριε Μετακ. Λοιπόν, τρίτο κόμμα έχουν το ΠΑΣΟΚ με 11,4%.
0: Το ΠΑΣΟΚ 11,4%.
1: Ναι, με Ανδρουλάκη.
0: Πού το βρήκε?
1: Δεν ξέρω πού το βρήκε, πάντως 11,4%.
0: Είναι την ΠΑΣΟΚΙ, λένε ότι αν φτάσουμε το 6% θα είναι θαύμα. Με τον Ανδρουλάκη, πρόεδρο.
1: Εγώ βλέπω πάλι όμως ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις, συνολικά αν τα βάλουμε κάτω, δίνουνε σε ΠΑΣΟΚ, ακούστε με κύριε Πετράκη, σε Νέα Δημοκρατία 30,4. Τα βάλω στο ακριβώς να βγουν, τώρα μην τα κάνω επιφάνεια. 30,4. Ναι. Και 17,1 που έχει ο Τσίπρας και 11,4 που έχει το ΠΑΣΟΚ, 58,9 δίνουν στα πρώτα τρία συστημικά κόμματα. Δηλαδή δίνουν σχεδόν 60% του ποσοστού της δημοσκόπησης σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Που τι σημαίνει αυτό?
0: Τα κόμματα που φέρανε τη χώρα σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, σημαίνει δηλαδή ότι υπερισχύει το σύστημα με βάση αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Τα παντοτικά κόμματα πώς το δίνουν συνολικά?
1: Λοιπόν, θα σας πω. Τέταρτο κόμμα έχουν την Καριστιανού. Τέταρτο κόμμα έχουν την Καριστιανού με 7,5%.
0: Μάλιστα.
1: Πέμπτο κόμμα έχουν την Ελληνική Λύση με 5,7%. Έκτο κόμμα. Όχι. Πέμπτο κόμμα, συγγνώμη, έχουν το ΚΚΕ με 6,2. Έκτο κόμμα έχουν την Ελληνική Λύση με 5,7. Έβδομο κόμμα έχουν την Πλεύση Ελευθερίας με 5,6. Όγδοο έχουν. Πού είναι τώρα, τα έχουν μπερδεμένα εδώ. Μέρα 25, 3,1. Εδώ έχει ο κακός χαμός. Μέρα 25, 3,1. Λοιπόν, Νίκη 1,2. Τον Πατριωτικό Χώρο συνολικά τον δίνουν 5,7.
0: 8%.
1: 5,7 και 1,2, 6,9% δίνουν στον Πατριωτικό Χώρο.
0: 7% στον Πατριωτικό Χώρο.
1: Ναι, 7% είναι συνολικά τα κόμματα του Πατριωτικού Χώρου.
0: Τι να πω, Τζεσέ, τώρα πραγματικά, αν δεν είναι αυτό υποτίμηση ο νοημοσύνης μας, τι είναι? Αυτή τη στιγμή που στη χώρα, όπως προείπα, όσοι συνομιλούν καθημερινά και είναι μέλη οι ενεργοί πολίτες στην κοινωνία, διαπιστώνουν ότι ο πατρικός χώρος έχει ανέβει πάρα πολύ.
1: Σε όλη την Ευρώπη.
0: Βέβαια, σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι, βεβαίως είναι ταυτόσιμο γι' αυτό με την υπόλοιπη κατάσταση στην Ευρώπη. Γενικότερα όμως στη χώρα μας βλέπουμε συνέχεια ότι ο κόσμος λέει: εγώ θα πάω προς δεξιά. Θα πάω να προστατευτώ. Πρωτοδυτικό χώρο. Τα δεξιά-αριστερά, το έχουμε πει, δεν υπάρχουν πλέον. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε στον πατρικό χώρο. Γιατί βλέπει ότι τα αγοράζουν όλα οι ξένοι, όπως προείπαμε, ότι γίνεται κατάσταση πληθυσμού, ότι κινδυνεύουμε να γίνουμε δούλοι στις χώρες μας μέσα και να μην μας ανήκει τίποτα. Και αυτό συσπηρώνει τον πατριωτικό χώρο. Και μας παρουσιάζει δημοσκοπήσεις 7% και την κοινοαριστερά και καλά όλους αυτούς 70%.
1: Εγώ ξέρετε τι βλέπω.
0: Εντάξει, επίσης, αυτό είναι, είναι τραγικό.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή αναφέρατε πολύ σωστά κάτι, θα σας πω κάτι. Στα αριστερά κόμματα, όταν λέω αριστερά κόμματα, βάζω ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25, Πλεύση Ελευθερίας, Δημοκράτες του Κασελάκη και ναι. Τσίπρα. Αριστερά κόμματα, ναι. Δεν είναι όλα αυτά.
0: Δίνουν 35%.
1: Μπράβο. 34,4% δίνουν στα αριστερά 35, κόμματα. Ναι. Στο χώρο δηλαδή τον αριστερό δίνουν 34,4% και στο πατριωτικό χώρο δίνουν 6,9%.
0: Εντάξει
1: τώρα, δηλαδή είναι ξεκάθαρο το ότι πολεμάνε τον πατριωτισμό. Είναι ξεκάθαρο το ότι έχει πέσει γραμμή από συγκεκριμένους Ευρωπαίους ή Αμερικανούς ή Ισραηλινούς ή όποιοι και αν είναι αυτοί να μην ενισχύεται το πατριωτικό, ο πατριωτικός χώρος. Είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι μας περνάνε για αμοιβάδες. Ότι μπορούμε να τα τρώμε όλα μάσκουτα.
1: Και πώς γίνεται, κύριε Πετράκη, να δημιουργούνται κόμματα, να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, να γίνονται διάφορα. Και πάντα όλοι οι άλλοι να χάνουν ποσοστά και η Νέα Δημοκρατία ποτέ να μην χάνει. Πώς γίνεται αυτό?
0: Η Νέα Δημοκρατία και δεν χάνει ποτέ.
1: Γιατί συντηρεί τις δημοσκοπήσεις.
0: Γιατί ελέγχει το σύστημα ίδια.
1: Γιατί έχει τα κρατικά ταμεία και είναι αυτή που ξεκινάει το payroll.
0: Τι μόνο και ξέρετε τι. Τώρα πλάκα κάνουμε.
1: Δεν χάνει ποτέ ποσοστό η Νέα Δημοκρατία. Θέλουν να μας τρελάνουν οι δημοσκόποι. 30,4% η Νέα Δημοκρατία. 17,1% ο Τσίπρας. Πού το βρήκε το 17,1%? Δηλαδή, μας παρουσιάζουν εδώ τι? Ότι ο Τσίπρας πήρε ποσοστό από την ελληνική λύση.
0: Κύριε Σερετή, όποιος δεν αντιλαμβάνεται σωστά την ανάγνωση αυτή που κάνετε τώρα στις δημοσκοπήσεις, στις σημερινές δημοσκοπήσεις, αλλά και σε όλες τις δημοσκοπήσεις που δουλεύουν το φως δημοσιότητας, τι να πω, δηλαδή είναι. Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός φυσικός στο μυαλό να έχεις IQ τεράστιο. Απλή λογική χρειάζεται. Πολύ απλή λογική δημοτικού. Επίσης, ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά.
1: Έτσι. Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
0: Ότι είναι στημένο.
1: Πρέπει να έχεις απλή λογική δημοτικού. Γιατί? Για να καταλάβεις ποιους χτυπάνε οι δημοσκοπήσεις, κύριε Πετράκη. Είναι ξεκάθαρο. Βλέπετε ότι σταδιακά πριν τις εκλογές ποιους ρίχνουν και ποιους τους έχουν στο 5%. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι έχουν διπλάσιο ποσοστό και αυτό φαίνεται από τον κόσμο. Είναι λοιπόν φως φανάρι το ποιους προσπαθούν να αφήσουν εκτός Βουλής. Και αυτό είναι εντολή που έχει πέσει, θεωρώ, από ξένες δυνάμεις και από μυστικές υπηρεσίες συγκεκριμένες.
0: Και έκανα να κάνω μια σύνδεση τώρα με αυτό που λέτε, με το τραγικό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη που έγινε με το θάνατο της μητέρας της, του Σταλιώτη της Νέας Δημοκρατίας, που καταρχήν τα συλληπιτήριά μας. Ξεκάθαρα αυτό.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από όλους και όλα.
1: Εννοείται.
0: Και δεν πρέπει να χάνεται με κανένα τρόπο. Αλλά, με επειδή το μυαλό μου δουλεύει διαφορετικά και επειδή γνωρίζω πράγματα του παρελθόντος πολύ καλά, με υποπτεύει το όλο σκηνικό αυτό και πρώτα ξεκινάω ότι γιατί να γίνει στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία. Ας ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο. Έχει τα χαμηλότερα ποσοστά στη Μακεδονία και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση είναι ή όχι?
1: Ναι.
0: Τα πραγματικά προστατεύει.
1: Ναι, στο Βορρά δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία, γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχει αφημιστεί ο λαός.
0: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα που τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι τα χειρότερα? Γιατί? Γιατί να γίνει σε σπίτια απλών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ποιον εξυπηρετεί αυτό? Η τρομοκρατία και ο Σερέτη ήταν πάντα ανέκαθεν. Εργαλοποιόταν στο μακρύ χέρι του συστήματος. Ξεκίνησε στη χώρα μας από τη δεκαετία του 80, είμαι στις πολύ καλά να το γνωρίζω το πράγμα, όταν η τότε κήπη από τον Αντρέα Παπανδρέου Πρωθυπουργό εργαλοποίησε την νομοκρατία όποτε ήθελε να περάσει ένα νομοσχέδιο που είχε υποτικό κόστος, πέραν εντολή κάποιοι άνθρωποι της νύχτας, συνεργαζόμενοι με την κήπη, και σκάγανε 4, 5, 6 βόμβες το βράδυ στην Αθήνα, κατακόρων και τα χρόνια τα καταστήματα τις Citibank, τις Αμερικάνικες τράπεζες που υπήρχαν τότε στη χώρα μας. Και τις επόμενες μέρες η λίγη εφημερίδα της εποχής, γιατί δεν υπήρχε το διαδίκτυο ακόμα, ασχολιόταν μόνο με τρομοκρατία και περνούσε χωρίς κανένα πολιτικό κόστος η κυβέρνηση νομοσχέδια. Δύο περιοχές στη χώρα, διαχρονικά, έχουν δείξει ότι είναι επικίνδυνες περιοχές για ξεσηκωμούς, για αντιδράσεις, για πολλά πράγματα που είναι πιο επαναστατικοί. Η Κρήτη, τη Μακεδονία. Ισχύει αυτό και είναι διαχρονικά στη χώρα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Η Κρήτη λοιπόν τη χτυπήσανε με διαφορετικό τρόπο, με τα σκάνδαλα, με ΠΟΚΕΠΕ, με έτσι μαλλιώς, που ο κρατικός λαός δεν τα έκανε μόνος του, όσοι πήραν λεφτά από το ΠΟΚΕΠΕ, τους τα δώσανε. Τους αυτοί τους φέρασε το σημείο. Ώστε μην μιλάτε εκεί. Και σας πληροφορούμε τώρα. Τη Μακεδονία που έχει πτωχοποιηθεί, έχει καταληθεί στο έλεος του Θεού.
1: Μας έχουν ξεπουλήσει γενικά εμάς.
0: Εντελώς. Φαινικά βλέπουμε και γίνεται όλο αυτό. Βλέπουμε και εργαλοποιείται τώρα η τρομοκρατία, ότι όποιος πάει να αντιδράσει θα το δει τις επόμενες μέρες. Ήδη το βλέπουμε. Όποιος πάει να διαμαρτυρηθεί, στηρίζει τρομοκράτες και αποδυνάστηλες που μετατρέπονται σε θύματα οι κυβερνώντες. Ναι. Να μου πει ένας που παγκόσμια ή εγχώρια ή διεθνή τρομοκρατία είχε αποτέλεσμα το καλό των λαών ή του λαού που έγινε στη χώρα του. Από τους δήμους πύργους, του τυφλό που άλλαξε δρομή τρομοκρατία, καταπατήθηκαν απίστευτα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες στο όνομα της τρομοκρατίας, ναι ή όχι. Πάντα η τρομοκρατία και η ελευθερία βολεύει το σύστημα. Γιατί κάνει με το λαό να μην μπορεί να αντιδράσει υπό το φόβο μη χαρακτηριστεί τρομοκράτης. Και να σου πούνε να που φέρνουν οι αντιδράσεις, να που φέρνουν διαμαρτυρίες στην τυφλή βία.
1: Σωστό. Και πρέπει να πούμε ότι στις δημοσκοπήσεις, ενώ παλαιότερα βλέπαμε ότι συμπεριλάμβαναν διάφορους ανθρώπους, θυμάμαι που δεν είχε κάνει καν κόμμα τότε η Καριστιανού και την βάζανε μέσα στις δημοσκοπήσεις. Θυμάμαι το ίδιο είχε γίνει και με τον Τσίπρα που δεν είχε κάνει κόμμα και τους βάζανε μέσα στις δημοσκοπήσεις. Δεν βλέπω τώρα στις δημοσκοπήσεις να έχουν βάλει τον Μπεν Χιράμ, τον Σαμαρά. Δεν έχουν βάλει μέσα τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς ο οποίος, αν και λέμε ότι περίπου το 60% δίνουν στο σύστημα, αν έρθει ο Σαμαράς, θα δίνουν στους συστημικούς 80%, κύριε Πετράκη. Πώς να ξεμπερδέψει ο Έλληνας όταν στο 80% οι δημοσκοπήσεις δίνουν ότι θα εκλεγούν συστημικοί. Παράδειγμα φέρνω.
0: Το Σαμαρά γιατί δεν τον εμβάζουν, να σκεφτεί ο λαός ότι είναι δημοσκόπηση.
1: Το Σαμαρά θέλουν να το κατεβάσουν για συγκεκριμένο λόγο.
0: Για, να... Πολύ, για να γίνει η βαλβίδα αποσυμπίεσης των δεξιών, να πάνε Σαμαρά, που μετά τις εκλογές όλοι μαζί να είναι ένα.
1: Των ανθρώπων οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με Μητσοτάκη.
0: Ακριβώς.
1: Να τους μαζέψουν στο διπλανό Μαντρί και να έρθει ο Σαμαράς μετά να κάνει συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη και ξανά οι ίδιοι και οι ίδιοι.
0: Δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη, για μένα θεωρώ, το έχω ξαναπεί. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι τελειωμένος και απλά η επόμενη μέρα θα βρει τον νέο αρχηγό της Δημοκρατίας και θα γίνει ο Σαμαράς. Και οι υπόλοιποι δυσαρεστημένοι στο Μαντρί. Και θα είναι πάλι το ποσοστό του Σαμαρά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό λέμε. Είναι πάλι Νέα Δημοκρατία όμως θα έχουμε.
0: Αυτό είναι Νέα Δημοκρατία είναι.
1: Γι' αυτό τον λόγο δεν πρέπει κανένας να στηρίξει λαός. Σαμαρά. Είναι ξεκάθαρο.
0: Να μην τρώει χρώμα τώρα με τα ρεπορτάζ που δείχνουν την άλλη επιβεβαίωση που θα έρθει δυστυχώς για μας κύριε Σερέτη, όταν λέγαμε ότι ο Ντίλιαν έκανε deal με την κυβέρνηση. Βλέπουμε ξαφνικά τώρα και μας βγάζουν μια εικόνα προς τα έξω ότι αντιδρούν κάποια μεγαλοστελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο Δένδιας. Του Γεραπετρίτης. Έτσι λένε τα
1: ρεπορτάζ. Έτσι λένε, ναι.
0: Λοιπόν, ο Δένδιας, επειδή ξέρει ότι ο Μητσοτάκης είναι ένα καμένο χαρτί και ότι είναι τελευταίες του μέρες, κοιτάζει την επόμενη μέρα και προσπαθεί να λασαριστεί στα μάτια των δεξιών ή τους χαρακτήρισε ο ψηφοφόρων σαν ο ηγέτης που δεν είναι καθαρός.
1: Ο λαός δεν ξεχνάει, κύριε Πετράκη, ο λαός δεν ξεχνάει ποιος είναι ο Σαμαράς. Ο λαός δεν ξεχνάει ότι αυτός ο άνθρωπος έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και ονόμασε κάθε Έλληνα φασίστα. Αλλά θέλω να σας πω κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα κλείσει τελευταίο στην πόρτα? Πώς το βλέπετε, όλοι έχουν φύγει. Όλοι παραιτήθηκαν. Και στη Νέα Αριστερά τα ίδια. Η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει καν στις νέες δημοσκοπήσεις. Μα παραιτήθηκαν όλοι. Τόσα και τόσο καιρό όλοι αυτοί βρίζανε Τσίπρα. Και στη Νέα Αριστερά. Και ο Κασελάκης. Και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και στο Μέρα 25. Όλοι αυτοί βρίζανε Τσίπρα. Και τώρα παραιτούνται για να πάνε στο Τσίπρα.
0: Ξέρετε, αυτή είναι η αριστερά. Δεν είναι αριστερά κατά σύνολο, δεν είναι αριστερή. Αυτή είναι αυτοί που ευαγγελίζουν την αριστερή, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τους αριστερούς. Τους πραγματικούς αριστερούς, όποιον ξέρει η αριστερά τι πρεσβεύει πραγματικά, σαν ιδεολογία. Μένα μου αρέσει η ιδεολογία της αριστεράς, κύριε Σερέτη. Η πραγματική ιδεολογία Η πραγματική ιδεολογία της αριστεράς είναι η πατριωτική αριστερά, που δεν υπάρχει στη χώρα μας βέβαια. Δεν υπάρχει πατριωτική αριστερά στη χώρα μας. Αυτοί μισούν ότι είναι εθνικό.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή ήταν πάντα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ακόμα και η κυβέρνηση όταν έγινε, αυτό ήταν το μοτίβο τους. 50 συνιστώσεις μέσα, ο Λιμερής βριζότανε και πήγε ο Τσίπρας που τους ένωσε και πήραν την καρέκλα. Και το ίδιο ξαναπροσπαθούν να κάνουν και τώρα. Αν το πάει ο λαός, καλό να πάθουμε.
1: Το θέμα είναι ότι και αυτό είναι μια διαμόρφωση, όπως λέγαμε πριν. Μέσα από τις δημοσκοπήσεις χτίζονται συνειδήσεις και πιστεύουν οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν ακούνε Focus FM 103,6 και όλα τα άλλα ραδιόφωνα τα οποία μας αναμεταδίδουν, το ότι υπάρχει σκοπός. Και μέσα από τις δημοσκοπήσεις, στα καφενεία συζητιούνται αυτά τα ποσοστά, ενώ δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά.
0: Διαμορφώνουν ρεύμα, κύριε Σαρέτη.
1: Ρεύμα, γιατί κάποιος όταν βλέπει ότι, για παράδειγμα, υπάρχει ένα δίπολο και είναι αυτό που κάναν και παλαιότερα, και το ότι, για παράδειγμα, ο Τσίπρας έχει τόσο μεγάλο ποσοστό όσο του δίνουν, ενώ δεν το έχει, ξέρετε τι λέμε, έχουμε δύο επιλογές. Ή το Τσίπρα ή το Μητσοτάκη. Που δεν είναι αυτή η αλήθεια.
0: Κύριε Σερέτη, το πιο άσχετο άνθρωπο, άμα βγάλουμε τώρα να φτιάξει ένα κόμμα που δεν το ξέρει η μάνα του και του δώσουμε 2% οι δημοσκοπήσεις, που δεν υπάρχει, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αν σε 10 μέρες μετά από το 2% είχαμε εκλογές, να μπει στη Βουλή.
1: Ναι, υπάρχει πιθανότητα να πάνε να τον ψηφίσουν γιατί τον είδαν στις δημοσκοπήσεις. Αλήθεια είναι.
0: Πού είναι οι δημοσκοπήσεις? Αυτό εκεί στο σέβουνε, στο χτυπάνε, στο μυαλό του ηλίθιου ψηφοφόρου, γιατί μόνο ένας ηλίθιος ψηφοφόρος για μακόνη άποψη από τις δημοσκοπήσεις. Συγγνώμη, αλλά έτσι είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Δυστυχώς. Και δεν μπορούν να αντιληφθούν και πώς λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις και ποιοι δίνουν λεφτά στις δημοσκοπήσεις για να λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις. Έτσι. Και πόσα λεφτά.
0: Γίνονται 100 δημοσκοπήσεις στο τελευταίο διάστημα. Αυτές από τι γίνονται? Από ποιο σηματοδοτεί, όπως είπατε και εσείς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και πριν κλείσουμε, κύριε Σερέτη, να δώσουμε συγχαρητήρια στον άλλο μας, γιατί πέσαμε μέσα και οι δύο στις προβλέψεις μας. Γενικότερα που είχαμε κάνει την ίδια του Άριου Πάγου.
1: Α, ναι, για τον Άριο Πάγο. Ναι, το τελικά κερδίσατε, κύριε Πετράκη.
0: Δεν κερδίσαμε, κύριε Σέτσι, δεν κερδίσαμε.
1: Όχι, αλήθεια είναι ότι ο Λιβερόπουλος είναι πρόεδρος. Για τον πρόεδρο λέγαμε.
0: Αλλά
1: εγώ μπήκα νέος εισαγγελέας. Ο Μπακέλας μπήκε νέος εισαγγελέας. Οπότε και τα δύο ονόματα πέσανε μέσα. Εντάξει, χρωστάω τραπέζι. Δεν χρειαζόταν να το πείτε στο τέλος.
0: Δεν χρειαζόταν τραπέζι μας έτσι αλλιώς. Έπιστευσε όποτε βρεθούμε να το κάνουμε τραπέζι έτσι αλλιώς. Αλλά να δει ο κόσμος ότι ό,τι λέμε δεν το λέμε στον αέρα. Γιατί έχουμε αντίληψη.
1: Έτσι.
0: Εγώ είχα πει για τον Λιμπερόπουλο ότι από πέρυσι με το χειρισμό στην υπόθεση του Μαυρίκη.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν που τον κατάγγειλε για εκβιασμό.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και εγώ έβλεπα ότι προωθούν πάρα πολύ τον Μπακέλα.
0: Είχατε πει και με τον Τζοσέ αυτό που πήγε ο Τζοσέ, του είπε τα πράγματα και ξαφνικά μετά την επόμενη στιγμή ασχοληθεί και υπόθεση των υποκλοπών.
1: Έτσι ακριβώς. Και τα είχε καταγγείλει και εδώ στον αέρα ο κύριος και εσείς όλα αυτά. Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι
0: έτσι
1: αυτή.
0: Έτσι πρέπει να έχει ο κόσμος. Να βλέπει τις κινήσεις και να ερμηνεύει. Είναι πολύ απλό.
1: Να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Σε αυτό βοηθάει και το σκάκι, κύριε Πετράκη, να το ξέρετε.
0: Βεβαίως, να μου αρέσει το τραπέζι το σκάκι.
1: Οπότε στο τραπέζι, μόλις φάμε και μετά θα παίξουμε και ένα σκάκι.
0: Απέξουμε για να σκάσει, βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
0: Να είστε καλά, κύριε Σερέτη. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, να έχετε υγεία και ευλογία. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Είχαμε ένα μικρό θέμα με την τηλεφωνική γραμμή όταν έπεσε, αλλά ξανασυνδεθήκαμε άμεσα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως κάθε Παρασκευή, οι αποκαλύψεις τρέχουν. Είμαστε πρώτοι σε πάλι της επικαιρότητας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Notos News στη Ρόδο. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Εννοείται ότι το Σαββατοκύριακο συνεχίζει αυτήν την ώρα κανονικά να ακούγεται η φωνή μας. Για να μπορέσετε να φρεσκάρετε λίγο στη μνήμη σας όλα αυτά που τρέχουν. Τραγουδάκι και τα λέμε.
2: Ναι.
1: Το παλιό μου παλτό. Γιατί στην τελική ούτε να πάρουμε ένα παλτό δεν θα έχουμε λεφτά έτσι πως το πάνε αυτοί. Και το χαρίζω σε εσάς, τι να κάνω. Τα χαιρετίσματά μας και στην Κρήτη. Και στην Αμερική.
2: Εγώ πέσει και κλαίω.

0: αποφάσισε τις ποινές. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, επίθεση που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Εξιτήριο έλαβε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. Κλείνουμε τους παλιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες στο αύριο, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου σχετικά με την περικοπή των συντάξεων χείριας. Για προεκλογική παροχολογία έκανε λόγο μιλώντας στο Open ο Κυριάκος Βελόπουλος που εκτίμησε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο το οποίο θα καταρρεύσει, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος που προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, τονίζοντας ότι η ελληνική λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει την αποχώρησή του. Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε μια νέα δίνη εσωστρέφειας και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου τίθεται ζήτημα και πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Συνελήφθησαν στον Εύρο δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ως τις 15 Ιουλίου η προθεσμία για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων καθώς και για τις τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή προστίμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός κίνδυνος και στη Χαλκιδική. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο ανάμειξη της Ουκρανίας στην ανατίναξη του αγωγού Nord Stream το Σεπτέμβριο του 2022, όταν θα αποφασίζει για το αν θα δεχθεί τη συγκεκριμένη χώρα ως μέλος. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά την απαγγελία κατηγοριών από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία στη Γερμανία σε βάρος ενός πρώην αξιωματικού του Ουκρανικού στρατού σε σχέση με τις εκρήξεις στους αγωγούς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Σάββατο στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, καθώς και στα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και την Κρήτη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρετικά. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών καταρρακτοδών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό βορειοδυτική 4 ως 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία,

0: Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Παρασκευή και 3 του μηνός Ιουλίου του 2026. Βέβαια παρεμπιπτόντως να σας πω ότι σαν αύριο 4 Ιουλίου του 2026 το 2004 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, δεν το ξεχνάμε αυτό, 4 Εβδόμου είχε κατακτήσει το Euro, κάτι το οποίο πραγματικά έχει μείνει στην ιστορία και είναι το πιο σημαντικό από αυτά τα οποία έχουμε ζήσει σαν ελληνικό ποδόσφαιρο. 4 Εβδόμου του 2004 ήταν μια τεράστια επιτυχία. Νομίζω, δεν ξέρω αν θα ζούμε για να δούμε κάτι άλλο εμείς, η δικιά μας η γενιά αποκλείεται, αλλά ελπίζουμε και ευχόμαστε οι επόμενες γενιές να μπορέσουν να ζήσουν μια παρόμοια μεγάλη επιτυχία, γιατί όχι ένα δεύτερο γύρο ή τέλος πάντων ίσως ένα μουντιάλ, όχι κατάκτηση που δεν το βλέπω, είναι πολύ μακριά, δηλαδή είναι όνειρο θερινής νυχτός αυτό, αν δηλαδή βγω και πω τώρα ότι πάμε για το επόμενο γύρο ή το επόμενο μουντιάλ με την κατάντια που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα γελάνε μαζί μας. Επομένως ας το αφήσουμε λίγο, ας πούμε μακάρι δηλαδή να βρεθεί κάποιος που θα οδηγήσει την εθνική ομάδα ψηλά και θα έχει πραγματικά τη διάκριση που πρέπει να έχει. Κλείνει η παρένθεση εδώ, γιατί έχουμε θέματα σημερινά και το θέμα το σημερινό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η ανακοίνωση του Άρη, ο οποίος φέρνει τον Αβραμ Γκραντ σαν σύμβουλο διοίκησης. Ο Αβραμ Γκραντ, πρώην προπονητής της Τσέλσι, που βεβαίως και όχι μόνο, έχει δουλέψει σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους ποδοσφαίρου και εθνικές ομάδες. Ο Γκραντ δεν θα έρθει να αναλάβει προπονητής. Η διοίκηση της ΠΑΕ Άρης, του κυρίου Καρυπίδη, τον ανακοινώνει ως νέο σύμβουλο διοίκησης της ΠΑΕ Άρης και λέει μέσα στην ανακοίνωση ότι θα ενισχύσει το σύλλογό μας, θα υποστηρίξουμε ακροπόδεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου. Κλείνει παρένθεση, κλείνουμε άνω τα εισαγωγικά. Αυτά λέει η ΠΑΕ Άρης. Τώρα βέβαια για τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους ας μας μιλήσει λίγο και ο κύριος Καρυπίδης, γιατί αυτός πρέπει να τους καθορίσει τους στόχους αυτούς και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον το ρόλο του κυρίου Γκραντ, ο οποίος δούλεψε και με τον Αμπράμοβιτς στην Τσέλσι, πήγε τελικό Champions League αν θυμάστε, έχασε από τη Manchester United στο τελικό και βέβαια γιατί στα πέναλτι τότε στη διαδικασία των πέναλτι και ο Γκραντ έχει δουλέψει και σε άλλες ομάδες, καλές δυνατές ομάδες και στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, είχε πάει και δούλεψε και στην Ινδία σε μια ομάδα ενός φίλου του πολύ μεγάλου ηθοποιού. Αλλά όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε είναι θεματάκια τα οποία τα παρακολουθούμε, τα σχολιάζουμε, τα λέμε. Πρέπει να διευκρινιστεί λίγο ο ρόλος του κυρίου Γκραντ. Το ότι είναι μεγάλη υπόθεση το ότι έρχεται ένας τέτοιος προπονητής, ένα τέτοιο όνομα, Ισραηλινός, να αναλάβει τον Άρη και να οδηγήσει τον Άρη σε ένα υψηλό οργανωτικό επίπεδο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Ήτανε φίλος με τον Αμπράμοβιτς, προσωπική φιλία, ήτανε και σύμβουλος του Ρώσου Ολιγάρχη, μετά έγινε τεχνικός διευθυντής και στη Τσέλσι και όταν αποχώρησε ο Μουρίνιο, αν θυμάστε, εντελώς ευνηδιαστικά, το Σεπτέμβριο του 7 γίνονται αυτά, ο Αμπράμοβιτς του είπε να αναλάβει την πρώτη ομάδα, την ανέλαβε και έφτασε μέχρι και την κατάκτηση του Champions League, την έχασε με εκείνο που σας είπα. Μετά πήγε είναι φίλος με τον Άμπραχαμ, με τον Τζον Άμπραχαμ, από τους πιο διάσημους ηθοποιούς και παραγωγούς του Bollywood, έτσι. Και επίσης πήγε στην Northeast United, απίστευτο, στην Ινδία, παρακαλώ, στην Ινδία. Εκεί πήρε μέρος η ομάδα αυτή στην Indian Super League, εκεί αρχικά ήταν τεχνικός σύμβουλος, αλλά μετά βγήκε μπροστά, ανέλαβε τεχνική ηγεσία ως υπηρεσιακός προπονητής και τα πήγε και εκεί σχετικά καλά. Ήτανε και στις εθνικές ομάδες, νομίζω ότι ήταν ένας προπονητής ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολύ σε πολλές ομάδες γενικότερα. Να πω ότι και στις εθνικές ομάδες όπου δούλεψε στην Εθνική Γκάνας, τον Νοέμβριο του 2014, είχε πάει στο αφρικανικό ποδόσφαιρο τότε για πρώτη φορά και μετά έπαιξε στον τελικό του κυπέλου Εθνών Αφρικής το 2015, έχασε από, τα πέναλτι, από την ακτή Αλεφαντουσού στα πέναλτι 9-8. Στα πέναλτι δεν τα πάει καλά, είναι γεγονός. Είχε πάει μετά στην Ινδία και επέστρεψε στην Αφρική και ανέλαβε την εθνική ομάδα της Ζάμπιας. Εκεί υπέγραψε διαιτές, πήγε σε δύο τελεσυνεγόμενες φάσεις στο Παγκόσμια Αφρικής κάτω και η πορεία στα προκριματικά του Μουντιάλ του 26, κακή πορεία της ομάδας, ήταν εκεί τρεις συνεχόμενες εντός έδρας ήττες, οδήγησε στην κοινή συνενέση λύση συνεργασίας με την Ομοσπονδία της Ζάμπια τον Οκτώβριο του 25. Από τότε είναι αραχτός, αλλά τώρα ο Άρης τον φέρνει, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, για να αναλάβει σύμβουλος της διοίκησης, σύμβουλος του κυρίου Καρυπίδη. Τι θα γίνει, δεν το ξέρω, πάντως αυτή είναι η είδηση της ημέρας και γι' αυτό το λόγο την αναφέρω, δεδομένου ότι πρέπει να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς παίζει γενικά. Μια άλλη δεύτερη είδηση της ημέρας, την οποία πραγματικά σας μεταφέραμε και ηλεκτρονικά, είναι η οριστική, από ό,τι φαίνεται, παρέτηση του κυρίου Άλκη Σαϊάδη από τη διοίκηση του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο θα επιβεβαιωθεί την προσεχή Δευτέρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε αναφέρουν ότι νέος πρόεδρος στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ θα είναι ο κύριος Νίκος Παρασκευόπουλος, ο οποίος σήμερα είναι έφορος κολύμβησης στον ΠΑΟΚ και ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την προεδρία του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ από την Δευτέρα φυσιολογικά, όταν θα τελειώσει και η παρουσία του κυρίου Ισαϊάδη στο πόστο του Προέδρου. Τώρα, ο κύριος Ισαϊάδης δεν παρετείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, αλλά θα αναλάβει ένα ρόλο στο ποδόσφαιρο των γυναικών, όπου εκεί θα υπάρξει μια τριμελής επιτροπή από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Προφανώς τα μέλη αυτά θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών. Μπορεί και το ένα μέλος από τα τρία να είναι μέλος έκπληξη, λένε οι πληροφορίες μας. Θα το δούμε από εβδομάδα, όταν θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Δηλαδή, από τα τρία μέλη μπορεί τα δύο να είναι διοικητικά και ο ένας να είναι εξοδιοικητικός. Αυτός θα είναι η έκπληξη. Αλλά αυτό θα φανεί από εβδομάδα ποιος θα είναι, τι θα είναι και όλα τα σχετικά. Από εκεί πέρα, με τον κύριο Παρασκευόπουλο στο τιμόνι θα προχωρήσει η ομάδα του ΠΑΟΚ, ο σύλλογος του ΠΑΟΚ, για να οργανωθούν και όλα τα τμήματα ακόμη περισσότερο, όσο μπορεί ο καθένας. Πάντως, όπως και χθες σχολίασα το πέρασμα του κυρίου Σαϊάδη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, επιμένω και σήμερα και για άλλη μια φορά το πω ότι η παρουσία του αυτό το χρονικό διάστημα, ίσως να ήταν μικρό χρονικό διάστημα, αλλά σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν αξιοπρεπής και επίσης σε τρεις περιπτώσεις στάθηκε πολύ καλά όσον αφορά τα διοικητικά και έδειξε εμπειρία και ψυχραιμία μέχρι στιγμής, που και η ψυχραιμία χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή είναι η επόμενη μέρα για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, Νίκος Παρασκευόπουλος, σήμερα έφορος κολύμβησης του ΠΑΟΚ, αναλαμβάνει πρόεδρος από Δευτέρα, λένε οι δικές μας πληροφορίες, τις οποίες και μεταφέρουμε. Τώρα, από εκεί πέρα, για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ δεν έχω να πω κάτι άλλο, πέρα από το ότι στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, να πω ότι είναι μια έτσι περίπτωση που δημιουργεί ερωτηματικά, γιατί κάποιοι λένε ότι τι έγινε ρε παιδιά, θα διαλυθεί, θα αλλάξει, θα γίνουν εκλογές, τίποτα δεν θα γίνει από όλα αυτά παιδιά, να ξέρετε, τίποτα δεν θα γίνει. Αυτό το οποίο θα γίνει είναι πως θα αλλάξει μόνο πρόεδρος, γιατί για λόγους προσωπικούς, για λόγους δουλειάς, εργασίας ή οτιδήποτε άλλο και για δικούς του λόγους, ο κύριος Σαϊάδης αποφάσισε να παραιτηθεί. Δεν τον πίεσε κάποιος να παραιτηθεί, μόνος του πήρε την απόφαση, γιατί έχει αφήσει πίσω τη δουλειά του και πρέπει να ασχοληθεί με τη δουλειά του. Είναι ερασιτέχνης παράγοντας Κανένας δεν μπορεί να τον κατηγορήσει, δεν είναι επαγγελματίας παράγοντας και ό,τι μπορείς να κάνει το κάνει. Μάλιστα, από ό,τι μέσα θέση να γνωρίζω, κάποιοι συνδεσμίτες του ΠΑΟΚ εξέφρασαν το ερωτηματικό γιατί φεύγει ο Άλκης, όπως λέγανε χαρακτηριστικά, γιατί οι σχέσεις τους ήταν πάρα πολύ καλές και γνωρίζουν οι συνδεσμίτες του ΠΑΟΚ ότι ο Ισαϊάδης προέρχεται από το οπαδικό κίνημα. Άλλωστε, αυτός είχε δημιουργήσει το χρυσό δικέφαλο στις εποχές του μπάσκετ, στις πολύ καλές εποχές του μπάσκετ, και βοηθούσε με αγορές εισιτηρίων διαρκείας, με εκδρομές, με πολλά πράγματα. Κλείνει η παρένθεση αυτή και πάμε στα ποδοσφαιρικά του δικεφάλου του Βορρά, με την αναμονή της αυριανής φιλικής συνάντησης με τη Βέστερλο που θα γίνει 3:30 το μεσημέρι και θα μπορέσετε να δείτε το παιχνίδι από το υβριδικό κανάλι του Open. Θα μεταδοθεί από το υβριδικό του Open. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα έχει, μάλλον ο προπονητής, ο κύριος Λύση, ο οποίος θα έχει πάλι όλους τους παίχτες στη διάθεσή του αυτούς, εκτός βεβαίως του Τσάλοφ, ο οποίος τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι και θα μείνει έξω μάλιστα αρκετό χρονικό διάστημα, γιατί η ρήξη στο μηνίσκο δεν είναι και πολύ ευχάριστο να το ακούει κάποιος. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Τσάλοφ μένει έξω και δεν μπορεί ούτε καν να τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ. Αν δηλαδή υπήρχε μια περίπτωση να πουληθεί ο Τσάλοφ σε κάποια ομάδα στη Ρωσία ή να δοθεί δανεικός, δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αργότερα και πότε θα επανέλθει. Γιατί είναι και 1.200.000 το χρόνο το συμβόλαιο του Τσάλοφ. Είναι απίστευτα μεγάλο. Και ένα παίχτη ο οποίος δεν πρόσφερε τίποτα απολύτως. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το συμβόλαιο του Τσάλοφ. Και αυτό το συμβόλαιο ΠΑΟΚ τώρα είναι υποχρεωμένος να το πληρώσει. Παρά το γεγονός ότι ο Τσάλοφ δεν παίζει, ενώ πέρσι τον έδωσε στην Τουρκία και γλίτωσε ένα μέρος του συμβολέου, όχι όλο. Κάνα 700 πλήρωσαν οι Τούρκοι και ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τα υπόλοιπα. Άρα και τώρα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει όλα ο ΠΑΟΚ. Και το λέω αυτό με συμπλήρωμα ότι οπωσδήποτε πρέπει να γίνει μεταγραφή σεντερφόρ. Θα πει κάποιος, καλά, άμα ήταν ο Τσάλοφ, θα έλεγες ότι δεν πρέπει να πάρει σεντερφόρ. Με τίποτα. Το ίδιο θα έλεγα. Αλλά τώρα λες, αν έπαιρνε το 1.000.000 από τον Τζάλοφ ή τα 700 από τον Τζάλοφ, θα είχε μία μικρότερη ζημιά στο center for που πάει να πάρει. Ποιος είναι ο center for ο οποίος μπορεί να έρθει στον ΠΑΟΚ? Αυτός μπορεί να είναι ο Γιακουμάκης, εάν η ομάδα του Γιακουμάκη συμφωνήσει να τον δώσει η Cruz Azul για ένα ακόμη χρόνο δανεικό, γιατί αυτό ζητάει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ζητάει να πάρει τον παίχτη δανεικό για ένα ακόμη χρόνο, με οψιόν αγοράς την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω αν θα το δεχτούν αυτό οι Μεξικανοί. Ο Γιακουμάκης βέβαια πιέζει και τους λέει ότι δώστε μου στον ΠΑΟΚ ακόμη ένα χρόνο και βλέπουμε μετά τι θα γίνει και το ένα και το άλλο. Αλλά δεν βλέπω τους Μεξικανούς, οι οποίοι πλήρωσαν 5.000.000 ευρώ για να τον αποκτήσουν, να είναι ευχαριστημένοι από το να πληρώνουν 1.000.000 το χρόνο, γιατί το συμβόλαιο του Γιακουμάκη είναι 2.800. Και από τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης πήρε 1.800 και το άλλο ένα το πήρε από αυτούς, από την Cruz Azul. Άρα ο Γιακουμάκης έχει αυτή τη στιγμή ένα συμβόλαιο. Ο Γιακουμάκης, μάλιστα, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, το σπίτι το οποίο είχε νοικιάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν το έχει αφήσει ακόμα. Δεν το έχει αφήσει, γιατί είναι κάνα 4.000 το μήνα. Θα μου πεις, το 4.000, ρε φίλε, είναι 3 ώρες δουλειά του Γιακουμάκη με βάση τα λεφτά που παίρνει. Σωστά, έτσι είναι ακριβώς. Όταν παίρνεις 2.800 το χρόνο, τα 4.000 το μήνα, λες, κράτα το, να έρχομαι καμιά φορά, ας πούμε, να ρίχνω μια βουτιά στην πισίνα. Γιατί το ενίκιο του τόσο είναι, το νοικιάζει. Και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ακόμα δεν το ξενίκιασε το σπίτι. Δηλαδή ο Γιακουμάκης περιμένει να δει τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ. Θέλει να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Καψουρεύτηκε με τη Θεσσαλονίκη. Θέλει να μείνει στη Θεσσαλονίκη και πιέζει την Cruz Azul να τον δώσουν για ένα χρόνο. Θα είναι πολύ καλή επιλογή εάν μείνει ο Γιακουμάκης. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ προχωρήσει αυτές τις διαδικασίες που λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι έτσι είναι. Προσέξτε, δεν τα λέμε εμείς. Αυτό το ρεπορτάζ το οποίο βγάζουμε, δεν το βγάζουμε από την κοιλιά μας. Το λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και σύμφωνα με τις κινήσεις που κάνουν. Ποιες είναι οι κινήσεις? Πρώτη κίνηση, Παντελής Χατζηδιάκος. Πότε, ρε παιδιά, θα κλείσει ο Χατζηδιάκος? Περιμένουμε την επίσημη απάντηση. Περιμένουμε την επίσημη απάντηση Κοπεχάγης για να δούμε τι θα γίνει κλπ. Γιατί η πρόταση προς τον Χατζηδιάκο έχει γίνει, συμφώνησε, και προς την Κοπεχάγη έχει γίνει και ψιλοσυμφώνησε, αλλά πρέπει να πάρει έναν άλλο παίχτη στη θέση του Χατζηδιάκου για να τον δώσει. Αφού, ρε παιδιά, ο Χατζηδιάκος δεν παίζει βασικός στην ομάδα αυτή. Ήταν δεύτερο, τρίτο στόπερ. Τι να πάρει παίκτη, α πάρει κανένα, τον δώσω Χατζηδιάκο να αρχίσει την προετοιμασία με τον Πάο και α πάρει άλλο μετά. Όχι, η Κομπεχάγη θέλει να πάρει παίκτη και μετά να τον δώσει του Χατζηδιάκο. Μάλιστα. Πάμε δεύτερη περίπτωση. Μπαπτίστ Σανταμαρία από τη Βαλένθια. Τι γίνεται με αυτόν? Απάντηση. Η ομάδα του ΠΑΟΚ τα έχει βρει με το Σανταμαρία και το μάνατζερ του. Ο μάνατζερ του Σανταμαρία έχει μάλιστα βγει και έχει κάνει και δηλώσει ότι είμαστε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ και τα σχετικά. Η Βαλένθια δεν τον θέλει το Σανταμαρία να τον κρατήσει, γιατί έχει άλλους παίκτες και ποντάρει σε άλλους παίκτες και όχι στον Σανταμαρία. Ο προπονητής της Βαλένθια, οι νυχτερίδες έχουν βγάλει και μια σχετική ανακοίνωση ότι κάποιοι παίκτες μεταξύ αυτών και ο Σανταμαρία είναι υπό παραχώρηση. Έχει κάνει λοιπόν την πρόταση ο ΠΑΟΚ εκεί να πληρώσει το συμβόλαιο του Σανταμαρία και να έχει οποιον αγοράσει την επόμενη χρονιά. Αυτοί έχουν μια άλλη πρόταση από μια άλλη ομάδα, δεν θυμάμαι αν είναι η Ουέσκα ή αν είναι κάποια άλλη ομάδα της Ισπανίας. Δεν είμαι πολύ βέβαιος για να μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Πάντως υπάρχει μια πρόταση από ομάδα της Ισπανίας. Να είχαμε να λέγαμε όμως, μια ομάδα δηλαδή, ας πούμε, ο Λεβαδιακός, τώρα πήγε καλά ο Λεβαδιακός φέτος, και να ρωτήσουμε τι να πω, η Κηφισιά, ας πούμε, της Ισπανίας. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή ο παίκτης έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και περιμένει την απάντηση της Βαλένθια. Και τρίτη μεγάλη περίπτωση για τον ΠΑΟΚ είναι η περίπτωση του Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης, ο ίδιος ο παίκτης, έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ εδώ και καιρό. Η ομάδα του, η Augsburg, ζητούσε 4 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα έδωσε ο ΠΑΟΚ. Και τώρα τι λέει η Augsburg? Λέει ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο το Μουντιάλ. Τι να περιμένουμε να δούμε στο Μουντιάλ? Κάποιοι παίχτες που να πάρει κάποιον και λοιπά, θέλει να χτυπήσει ένα παίχτη, κάτι γκάνες, κάτι το ένα κάτι το άλλο, και λίγο κάπου το θέμα έχει κολλήσει και εκεί. Πότε ρε παιδιά θα τελειώσει η υπόθεση του Γιαννούλη? Απάντηση. Η υπόθεση του Γιαννούλη θα τελειώσει περίπου Δευτέρα με Τρίτη, την επόμενη εβδομάδα. Αισιοδοξούν ότι θα τελειώσει Δευτέρα με Τρίτη. Άρα πάμε να τα σκουπίσουμε λίγο όλα και να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση Χατζηδιάκο, συμφώνησε. Έχει κάνει πρόταση Σανταμαρία, συμφώνησε ο παίκτης. Έχει κάνει πρόταση σε Γιαννούλη, συμφώνησαν οι τρεις παίκτες. Πάμε στις ομάδες αυτών των παίκτων. Η Κομπεχάγη περιμένει να πάρει έναν στη θέση του Χατζηδιάκου για να τον αφήσει να έρθει στον ΠΑΟΚ για ένα χρόνο. Η Βαλένθια δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει, γιατί έχει μια πρόταση και από άλλη ομάδα, αλλά η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι για τον παίχτη πολύ καλή και ο παίχτης θέλει να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Και ο Γιαννούλης πιέζει την Augsburg να αποδεχτεί την πρόταση 4 εκατομμυρίων ευρώ πολύ πιο γρήγορα για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Αυτή είναι η κατάσταση για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο προς το παρόν. Σας είπα και για τον Γιακουμάκη. Και επίσης πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει για ένα χαφ ακόμη, εκτός του Μπαπτίστ Σανταμαρία. Θα πάει για ένα χαφ ακόμη και θα πάει και για ένα εξτρέμ ακόμη. Δηλαδή σύνολο, αν βάλεις Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Σανταμαρία, ένας χαφ, εξτρέμ και σέντερ φορ, μιλάμε για 6 παίκτες. Θέλει δηλαδή 6. Πήρε τον Ελστόντο και πήρε και τον Κράτσε και τον Τάισον, 8. Αυτό ήταν το νούμερο από την αρχή. 8 μεταγραφές. Τώρα υπάρχει η εξής περίπτωση και γράφτε τη αυτήν. Να έρθει πρόταση για το Σάντσες. Όχι η πρόταση η οποία ήρθε ήδη από την Γουαδαλαχάρα, αλλά η πρόταση η οποία αναμένεται να έρθει από άλλη ομάδα, γιατί σήμερα, χτες, βγήκε ο Καφού, ο πρώην Βραζιλιάνος παιχταράς, ο δεξιός αυτός μπακ της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, αυτός ο μάγος της μπάλας που έκανε μαγικά σαν δεξιός μπακ πάνω κάτω, αυτός για πρώτη φορά το πάνω κάτω το είδαμε στον Καφού και γκολ και τέτοια και το ένα και το άλλο, και λέγαμε όλοι αυτός δεξί μπακ είναι ρε, center for. Τι είναι αυτός τελικά? Αυτή η παιχτάρα λοιπόν, ο Καφού, βγαίνει και λέει ότι ο Σάντσες είναι ο μπακ ο δεξιός που με εντυπωσίασε στο Μουντιάλ. Άκου να δεις, από όλους τους μπακ του δεξιούς που παίζουνε, μόνο ο Σάντσες εντυπωσίασε τον Καφού. Αυτή η δήλωση του Καφού είναι 2 εκατομμυριάκια επάνω για τον Σάντσες. Με υπογραφή 2 εκατομμυριάκια. Όταν βγαίνει ο Καφού και το λέει αυτό, υπάρχουν κάποιοι που το λέει και ο Καφού, κάτσε ρε να δούμε τι γίνεται, τι είναι αυτός ο Σάντσες, 3,90 λεπτά μέχρι στιγμής και λοιπά στο Μουντιάλ. Προσωπικά πιστεύω θα έρθει πρόταση στον ΠΑΟΚ για την πώληση του Σάντσες, και αν έρθει πρόταση για την πώληση του Σάντσες, είναι βέβαιο ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί και δεξιμπακ, γιατί εκεί θα μείνει με τον Κένι, δεν έχει άλλον, δεξιομπακ. Δηλαδή ο άλλος είναι πιτσιρικάς. Okay. Θα μείνει με τον Γκένι. Και επίσης πρέπει να σημειώσω κάτι πριν πάω στο διάλειμμα των 4.30. Αυτό που έχω να σημειώσω είναι ότι έχω πάρει μια συνέντευξη από τον Αντώνη τον Μαυρέα, την οποία θα την ακούσετε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και ο Μαυρέας, ο οποίος είδε τον Μπαουκί στο πρώτο παιχνίδι, έστω και αυτό το πρώτο ημίχρονο που είδε, μου είπε ότι εντυπωσιάστηκα από τον Παταούλα. Φοβερά προσόντα, ψηλό παιδί, έναν ενταφεύγα, δυνατός στο κεφάλι, κάτω χαμηλά, όχι γκασμάς, αλλά καλός, πατάει την μπάλα, κατεβάζει κλπ. Έχει το όχι με την μπάλα. Και λέει ο Μαυρέας ότι αυτός που με εντυπωσίασε πιο πολύ ήταν αυτός, ο Παταούλας. Και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι, ρε παιδιά, πόσο κρίμα είναι που ο ΠΑΟΚ βγάζει κάποιους παίχτες από την ακαδημία του. Καλός ή κακός, οι μισοί ήταν πρωταθλητές και κυπελούχοι, νταμπλούχοι, η ΚΑΠΑ 19. Σαν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, όσοι είστε φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και μας ακούτε αυτή τη στιγμή, δεν χαίρεστε όταν βλέπετε ένα μπιτσιρικά να μπαίνει από τη β' ομάδα, από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ στην πρώτη ομάδα? Νομίζω ότι είναι το καλύτερο, το πιο υγιές για μια ομάδα. Τι να τον κάνω τον άλλο τον ταβατζή που θα έρθει να πάρει τα 2 εκατομμύρια το χρόνο και θα φύγει νύχτα, όποιος και να είναι αυτός. Ο σκοπός είναι να το παιδί να είναι από μέσα, ας πούμε Κωνσταντέλιας, από 12 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Κουλιεράκης, το ίδιο. Τζόλης, το ίδιο. Μιχαηλίδης, το ίδιο. Δηλαδή τώρα Μύθου, Χατσίδης, Μπαταούλας, βάλτε τους αυτούς, Μπέρδος, δηλαδή παιδιά τα οποία δείχνουν ότι μπορεί, αν ο ΠΑΟΚ τους εμπιστευτεί, για μένα θα είναι έγκλημα αν δεν τους εμπιστευτεί. Τώρα ο Λουτσέσκου είχε άλλη νοοτροπία. Τι να τον κάνω αυτόν, μωρέ, πάρε φέρε μου τον Λόβρεν. Τι να τον κάνω, ρε, εσύ Λουτσέσκου, τον Λόβρεν. Θα έρθει εδώ τουρίστας που έχει παίξει στην Λίβερπουλ τόσα χρόνια, που εδώ έρχεται για να πάρει το εφάπαξ του, να πάρει 2 εκατομμυριάκια και να πάει σπίτι του, να πάρει κανένα σπίτι στο Λονδίνο να αγοράσει. Τι να τον κάνω το Λόβρεν εγώ εδώ πέρα? Και πράγματι έτσι ήταν τα πράγματα. Τι να τον κάνω το Βολιάκο δανεικό για ένα χρόνο από μια ομάδα που δεν τον ήθελε, αφού έχω τον Ιξ Μπαταούλα ή τον Ιξ, ξέρω εγώ, όπως και αν λέγεται, κεντρικό αμυντικό. Έχει ένα παίχτη ο ΠΑΟΚ τώρα, ένα Ντούγκα. Τον έχετε δει αυτόν? Αυτός εδώ, εγώ τον είδα σε 3 παιχνίδια. Τον Ντούγκα. Πρέπει να είναι γιος του Ντούγκα που έπεσε στην επανομή, δεν είμαι πολύ βέβαιος. Πρέπει να είναι αυτός. Λοιπόν, ένας Ντούγκα ο οποίος, παιδιά, είναι πάνω κάτω πλαγίος καθέτος, ένα σκυλί μαύρο. Ένα σκυλί μαύρο, πραγματικά. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, και ειδικά τώρα με το Μάτος και το Βιερίνια. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι μάγοι αυτοί, αλλά πρέπει να προσέξουνε. Είναι μια δικιά τους περίπτωση. Βάλτε ρε τα πιτσιρίκια, ρε, 2 πιτσιρίκια το χρόνο, ρε. Δεν μπορείτε να βγάζετε 2 πιτσιρίκια το χρόνο. 3,5 εκατομμύρια πληρώνει ο άλλος το χρόνο για την Ακαδημία. 3,5 εκατομμύρια ευρώ πληρώνει για την Ακαδημία. Τα διαχειρίζονται οι Υπουργιωτόπουλοι και οι διάφοροι. 3,5 εκατομμύρια. Και γίνεται δουλειά. Εγώ δεν λέω. Κάνουν δουλειά. Αν κάποιος μπορεί να την κάνει καλύτερα, ας τους διώξει και τους πάρει. Μέχρι στιγμής εγώ βλέπω ότι η δουλειά γίνεται. Δεν ξέρω τι λέτε, δεν ξέρω τι λένε κάποιοι. Όταν εγώ βλέπω ότι έρχεται παίχτης από τη β' ομάδα, ότι έρχονται τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19, τα οποία ήταν πρωταθλητές στην ΚΑΠΑ 17, γίνονται πρωταθλητές στην ΚΑΠΑ 19 και τα μπλούχοι στην ΚΑΠΑ 19, και παίζουν και μπαλάρα, δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά ένας δύο από αυτούς δεν μπορεί να είναι άχρηστοι όλοι, κύριε Λουτσέσκου, που τους είχε στο αγελαδοκούρεμα. Δεν μπορεί να είναι όλοι άχρηστοι. Κάποια παιδιά ήταν και καλά, είναι και καλά. Κάποια παιδιά αξίζουν και κάτι. Δεν μπορεί να είναι όλοι άχρηστοι. Μην τρελαθούμε τελείως. Αυτή είναι η δική μου προσωπική εκτίμηση. Τον Παταούλα τώρα, όπως έβαλε τον Κουλιεράκη ο Λουτσέσκου, γιατί αυτός τον έβαλε τον Κουλιεράκη, επειδή είχε πάρει αυτούς που είχε πάρει τότε του στόπερ, και ήτανε χοντροναβάγια, όχι ψηλοναβάγια, χοντροναβάγια. Και σου λέει βάλει το Κουλιεράκη μέσα και ό,τι γίνει. Και βάζει το Κουλιεράκη και είναι πρώτος παίχτης. Γιατί να μην βάλεις τον Παταούλα? Όχι, πρόσεξε, εγώ δεν λέω να το βάλεις τον Παταούλα βασικό, βασικότατο. Αν αξίζει να το βάλεις. Μπορεί να ξεκινήσει ο Ελουστόντο με τον Μιχαηλίδη, που είναι πιο έμπειρη. Μπορεί να πάρεις και τρίτο στόπερ, ας πούμε το Χατζηδιάκο. Μην παίρνεις τέταρτο, βάλει τον πιτσιρικά. Τι να κάνουμε τώρα? Μπας και βγει. Δεν πρέπει να κάνεις κάτι τέτοιο. Ας πούμε λες εξτρέμ τώρα. Μάλιστα. Εξτρέμ πας να πάρεις εξτρέμ άλλον. Έχεις τον 38χρονο προς 39χρονο Τάισον. Μας και εγώ είμαι ο Μπέρδος. Ο πιτσιρικάς που σου δείχνω, κύριε Λύση ή κύριε Λουτσέσκου, όποιος και αν είσαι προπονητής, σου δείχνω ότι κάτι αξίζω. Προχτές είχε μια συνεργασία Μπέρδος Κωνσταντέλιας, χάθηκε μπάλα. Και βγαίνει ο Μπέρδος μόνος και πλασάρει στο δοκάρι. Αν το θυμάστε, στο 45, στο φιλικό. Το παιδί αυτό κάνει άλλες 3-4 ενέργειες από αριστερά, τον έχει αριστερό εξτρέμ. Ας τον Μπέρδο, ρε. Άσε τον Μπέρδο. Να τσιμπήσει, να ρουφήξει ό,τι υπάρχει από Τάισον. Ό,τι υπάρχει από Τάισον να το ρουφήξει. Τελειώνει ο Τάισον, δεν το ξαναδούμε. Μπορεί να εντάξει, αυτός είναι και 200 ζωές έχει, μπορεί να παίξει και άλλο ένα χρόνο, δεν ξέρω. Έτσι πως τον βλέπω. Είναι τούρμπο. Αλλά ο Τάισον δεν έχει πολλά χρόνια ακόμη. Μπάλα ένα, μισό, ένα, ξέρω εγώ, ενάμιση. Ό,τι μπορεί να πάρει ο Μπέρδος από τον Τάισον να το πάρει. Ό,τι μπορεί να πάρει ο Χατσίδης από τον Τάισον να το πάρει. Να είναι δίπλα του, να βλέπουν τι κάνει ο Τάισον. Να βλέπουν πώς κάνει τα σπριν με την μπάλα. Πώς δεν χάνει την μπάλα ποτέ. Αυτό είναι πρωτοφανές που σημαίνει. Σαν να είναι κολλημένη μπάλα στο πόδι του Τάισον. Φοβερό είναι αυτό που γίνεται. Βάλ τους εκεί να μάθουνε. Και κράτα δύο, μην κρατάς 10. Οκ. Ποιοι σου κάνουνε, ρε παιδί μου. Ποιους βλέπεις ότι σου κάνουνε. Μου κάνει ο Μπαταούλας και ο Μπέρδος. Αυτούς κράτα. Έχεις τον Μπαταούλα, τον Μπέρδο. Χρειάζονται δύο πιτσιρικάδες βασικοί στο κύπελο. Δεν θα είναι πολλά τα μάτσα, αλλά δεν έχει σχέση. Αυτοί πρέπει να παίζουνε. Μπα να τους βρίσκεις όποτε θυμάσαι να τους παίρνεις κλπ. Θα έχεις τον τερματοφύλακα, τον Μοναστηρλή. Και ακόμα ένα πιτσιρικά, 6 πιτσιρικάδες θα έχεις, 6, για να παίζουν οι δύο. Και να έχεις και δύο αλλαγές. Γιατί υποχρεωτικό είναι να έχεις και δύο αλλαγές. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, όπως λέει και ο φίλος μου ο Κωστής στο μήνυμά του, ο Νάσμπερκ και ο Εκόνγκ που ήρθαν ήταν καλύτεροι από αυτούς που παίζουν τώρα. Όχι βέβαια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, αν και είναι και 40, και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον. Και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Keep Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα επιστρέψαμε. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε λίγο αυτή τη σκούπα του ρεπορτάζ που κάνουμε κάθε μέρα στο πρώτο μέρος της εκπομπής για να μαθαίνετε όλες τις ειδήσεις και εξελίξεις. Ήθελα να σας πω κάτι που έχει να κάνει, γιατί τα μεταγραφικά τα είπαμε, από πλευράς Ηρακλή ήθελα να δώσω μια πληροφορία, γιατί και στον Ηρακλή γίνονται κάποιες κινήσεις, μεταγραφικές κινήσεις, και ο Ηρακλής σύμφωνα με μία πληροφορία, βέβαια σήμερα να σας πω ότι ο Σταρόβας, ο Δημήτρης, έκανε ένα βίντεο που λέει να προχωρήσουν όλοι για να αγοράσουν διαρκείας στον Ηρακλή, στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής κράτησε τον Φοφανά, το Χαμέντ Φοφανά, συμφώνησε με την ΑΕΚ για να παραμείνει ο Φοφανά στην ομάδα του Ηρακλή και για μία ακόμη χρονιά, αλλά θα μείνει μάλλον με ελεύθερη μεταγραφή και θα κάνει διαιτές φυσιολογικά, 1-1 για την ακρίβεια, με τον Ηρακλή. Και από ό,τι φαίνεται, ο τρίτος τερματοφύλακας της ομάδας του Ηρακλή θα είναι ο Γιώργος Καρακασίδης. Αυτή είναι η πληροφορία που παίζει για τον Ηρακλή. Επαναλαμβάνω, ο τρίτος τερματοφύλακας, ο Γιώργος Καρακασίδης, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό. Είναι διεθνής με την Ελπίδων ο Καρακασίδης και θα είναι τρίτος τερματοφύλακας μετά τον Γιώργο Αθανασιάδη και τον Παναγιώτη Συντότα. Αυτοί οι δύο. Η είδηση όμως για τον Ηρακλή είναι μπασκετική και χτες την προαναγγείλαμε. Ο Διαμαντής Σλαφτσάκης θα είναι παίκτης της ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, Σαλονικιός, 27 Ιουλίου του 1994, ύψος 2-1. Παίζει στις δύο θέσεις των ψηλών, 4-5. Ξεκίνησε από τη Χαλκιδόνα της Θεσσαλονίκης, μετά έπαιξε στο εκπαιδευτήριο Μαντουλίδη και πήγε στο ΚΑΟΔ Δράμα το 2012. Μετά πήγε στον Κόρυβο Αμαλιάδας 2015 και 2016, μετά πήγε στο Απόλλωνα Πάτρας, μετά στα Τρίκαλα, έπαιξε στον Άρη 3 χρόνια, από το 18 έως το 21. 21-22 έπαιξε στην ομάδα της Ρόδου, στον Κολοσσό. 22-23 στον ΠΑΟΚ και την επόμενη χρονιά πάλι στον Άρη, 23-24. Στη Ρόδο πήγε και στον Κολοσσό, 24-25, και πέρσι ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ για δεύτερη φορά στην καριέρα. Δηλαδή ο Σλαφτσάκης τώρα έρχεται και στον Ηρακλή, έχει παίξει δύο φορές στον Άρη, δύο φορές στον ΠΑΟΚ, για να τα λέμε όλα, και τώρα παίζει και στον Ηρακλή. Θα κάνει ένα ψηλό ρεκόρ παίζοντας και στις τρεις μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο του Ηρακλή, επειδή σας ανέφερα προηγουμένως για τον Φοφανά και σας είπα και για τον Καρακασίδη, οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε λένε ότι και ο Σουρλής, διεθνής με την εθνική ομάδα των Ελπίδων που έπαιξε πέρσι στην Λάρισα, στην ΑΕΛ, θα είναι παίκτης του Ηρακλή, 24 ετών, αγωνίζεται στα εξάρια, στα χαφ και σαν οχτάρι παίζει, και έρχεται και αυτός στον Ηρακλή, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Ο Βασίλης Σουρλής είναι και αυτός, ο Σουρλής, παίκτης του Ηρακλή, για να τα λέμε και αυτά. Ο Ηρακλής, ο οποίος προχωράει κανονικά και την Πέμπτη περνάει ιατρικά και εργομετρικά. Ο Βάλτερ Ματσάρη στη Θεσσαλονίκη θα είναι εδώ, έρχεται και ξεκινάει εργομετρικά και επίσης ιατρικά. Όλοι οι παίκτες, όσοι θα έχουν υπογράψει μέχρι τότε, έτσι, θα ξεκινήσουν κανονικά. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηρακλής θα πάει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδα, στην Ορδαία, στην Πτολεμαϊδα, και συνέχεια δεύτερο και βασικό στάδιο στο αθλητικό κέντρο του Μπολσάνο στην Ιταλία, με απόφαση του προπονητή, του κυρίου Ματσάρη. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο του Ηρακλή. Θέλω να μιλήσω, να πω 2-3 πραγματάκια σχετικά με τη χθεσινή ανακοίνωση του Μαρινάκη για γήπεδο 53-55 χιλιάδων, 57 όσο το κάνει, ένα γήπεδο, το Καραϊσκάκι δηλαδή, το οποίο ο Μαρινάκης βάζει 250 εκατομμύρια, λέει ο ίδιος, δεν νομίζω ότι θα στοιχίσει τόσο, αλλά δεν κάνω και τον έξυπνο, εντάξει, δεν κάνω και τον έξυπνο. Να πω ότι ήταν μια ανακοίνωση η οποία πραγματικά εντυπωσίασε, χωρίς αμφισβήτηση, δεδομένου ότι παρουσίασε και τα πλάνα
του νέου γηπέδου το οποίο θέλει να φτιάξει. Ένα γήπεδο το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, αν θα γίνει 50.000 θέσεων, θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα, και το ΟΑΚΑ περί 50.000, θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα. Και ο Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι για 2 χρόνια, όταν θα γίνει η ανακατασκευή του Καραϊσκάκη, θα 53.000 θέσεις είναι του Καραϊσκάκη. Ευχαριστώ τον φίλο που μου στέλνει το μήνυμα. Λοιπόν, το Καραϊσκάκη, το οποίο θα γίνει πάρα πολύ όμορφο, δεν αλλάζει πολλά πράγματα εξωτερικά, συμπληρώνει προς τα πάνω. Το γήπεδο θα πάει προς τα πάνω. Είναι ένα εμβληματικό έργο, πραγματικά χωρίς αμφισβήτηση, για να μην λέμε τώρα ότι να είναι. Δεν ξέρω αν θα στοιχίζει 250 εκατομμύρια. Λέει ο Μαρινάκης ότι θα στοιχίζει 250 εκατομμύρια. Μπορεί να στοιχίσει 150 εκατομμύρια, αλλά δεν είναι και λίγα. Τα πληρώνει από την τσέπη του που δεν έχει ανάγκη να τα πληρώσει. Λέει ότι το γήπεδο θα έχει αυξημένη χωρητικότητα, θα ξεπερνάει τις 50.000, ίσως να φτάσει 53. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για φιλάθλους, αθλητές και λειτουργίες υψηλών προδιαγραφών θα έχει το γήπεδο. Και το έργο ενσωματώνει σύγχρονες αρχιτεκτονικές λύσεις με έμφαση στην άνεση, την ασφάλεια και την εμπειρία του θεατή, μετατρέποντας το γήπεδο σε πολυχρηστικό αθλητικό και ψυχολογικό χώρο, όπως ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Ολυμπιακού που διαβάζω. Αλλά προσέξτε, ο Ολυμπιακός, ή αν θέλετε ο Μαρινάκης, ο οποίος έδωσε και ένα βίντεο για το πώς θα είναι αυτό το γήπεδο του Ολυμπιακού, πώς θα είναι δηλαδή, όπως θα το παρουσιάσουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, πώς θα είναι αυτό το οποίο θα παρουσιάσει εκεί, θα δούμε. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός, και να το έχετε λίγο υπόψη σας, καλά κάνει η πολιτεία και του δίνει το γήπεδο. Για μένα προσωπικά, όπως καλά κάνει και δίνει οποιοδήποτε γήπεδο υπάρχει κρατικό, γιατί το Καραϊσκάκη είναι κρατικό γήπεδο, καλά κάνει όποιο κρατικό γήπεδο και υπάρχει, έτσι, που πραγματικά το δίνει η πολιτεία στις ομάδες. Αυτό που θα κάνει ο Μαρινάκης θα είναι να βάλει γύρω-γύρω, να επεκτείνει τον όγκο του γήπεδου και να σηκώσει πιο ψηλά κερκίδες που θα είναι πάνω από αυτές που υπάρχουν. Θα κάνει δεύτερο και τρίτο βιάζωμα κερκίδων για να ψηλώσει το γήπεδο περισσότερο και να μπορέσει να δημιουργήσει και νέους χώρους γύρω-γύρω. Αυτά εμένα μου αρέσουν, παιδιά. Όπως μου αρέσει να βλέπω το βιντεάκι από το γήπεδο του Βοτανικού που γίνεται, όπως μου άρεσε να βλέπω και το γήπεδο της ΑΕΚ. Και αύριο μεθαύριο, αν κάνει γήπεδο ΠΑΟΚ ή ο Άρης ή ο Ηρακλής, θα μου αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω. Γιατί αυτό είναι εντυπωσιακό. Το να μπορείς να βλέπεις τα γήπεδα από το μηδέν να μεγαλώνουν και να γίνονται τεράστια, ή τέλος πάντων να γίνονται καινούργια γήπεδα. Αυτό το γήπεδο πάει να φτιάξει ο Μαρινάκης σε ένα καταπληκτικό στάδιο. Έχει πάρει από την πολιτεία το γήπεδο. Okay. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αρνητικοί σε αυτό, γιατί το παίρνει μια ομάδα, μεγάλη ομάδα, η οποία μπορεί να το αξιοποιήσει καταλλήλως. Από την άλλη πλευρά δεν ζητάει λεφτά, λέει θα το κάνω μόνος μου, βάζω τα λεφτά. Όμως θα πρέπει να σημειώσω κάτι, 65 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό να το θυμάστε γιατί κάποιοι το ξεχνάνε. Από τα 130 εκατομμύρια ευρώ που στήχησε το Καραϊσκάκη αρχικά, που χρεώθηκε τόσα το 2004 όταν έγινε επικόκαλη εκείνη η πρώτη, που ήταν και το πιο σύγχρονο γήπεδο εκείνη την εποχή που έγινε, από τότε 65 εκατομμύρια ευρώ δεν πληρώθηκαν ποτέ, τα οποία έχει πάρει ο Ολυμπιακός, ενώ η πολιτεία τα 65 εκατομμύρια τα πλήρωσε. Εγώ και εσείς δηλαδή, όλοι μας. Ο Ολυμπιακός τα 65 εκατομμύρια δεν τα πλήρωσε ποτέ. Ήταν ένα δάνειο το οποίο πήρε με εγγύηση του δημοσίου. Απίστευτο και όμως αληθινό. Δηλαδή πας εσύ να πάρεις, φίλε ακροατή που με ακούσε, ένα δάνειο και εγγυάται για σένα το δημόσιο. Δεν το πληρώνεις ποτέ. Θα το πληρώσει το δημόσιο. Κάπως έτσι έγινε με την περίπτωση του Ολυμπιακού. Ο Κόκαλης τότε κατάφερε να πείσει ή να τον πείσουν, γιατί τον παρακαλούσαν κιόλας τότε αυτοί που κυβερνούσαν, γιατί οι εκλογές, αν θυμάστε καλά, το 2004 ήταν επί εποχής, όταν κέρδισε ο Καραμαλής εκείνη την, όταν ήταν ο Σιμίτης πριν, ο Σιμίτης παρακαλούσε τον Κόκαλη και η Συναυτό και η Νέα Δημοκρατία παρακαλούσε τον Κόκαλη, άρα όλοι το ψήταν, όλοι συμφωνήσανε να πάει με εγγύηση του δημοσίου τα 65 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν πληρώθηκαν ποτέ. Τα κουβαλούσε το δάνειο ο Ολυμπιακός στις ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς που έκανε, αλλά ποτέ δεν το πλήρωνε. Λέει χρωστάμε για 65 εκατομμύρια εκεί. Τώρα δεν υπάρχει.
Άμα δεν πώς εξαφανίστηκε αυτό το δάνειο, δεν έχω καταλάβει. Πραγματικά. Εσύ παίρνεις ένα δάνειο, φίλε ακροατή, μου ακούς, ξέρω εγώ, 50.000 και ξαφνικά ενώ πληρώνεις, βλέπεις ότι είναι 49. Και λες καλά, ρε. Έχω δώσει μέχρι τώρα 15-20.000 για 49. Ένα ακόμη. Ναι, φίλε, γιατί πληρώνεις τόκους, σου λένε. Και αυτοί έχουν πάρει 65 εκατομμύρια δάνειο, όπως και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία χρωστάνε από 500 εκατομμύρια και δεν πληρώνουν ποτέ. Και εσύ πληρώνεις. Και ο Ολυμπιακός δεν το πλήρωσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ας το πάρει το γήπεδο, για να μην λέμε ότι να είναι, αλλά να μας πει τι θα γίνει και με τα 65 εκατομμύρια που χρωστάει η πολιτεία. Στην πολιτεία, συγγνώμη. Γιατί με εγγύηση του δημοσίου έγιναν αυτά. Παρ' όλα αυτά, εγώ το σημειώνω, φωνάζω, μιλάω, τα λέω από εδώ πάνω. Καλά κάνω και τα λέω, γιατί γουστάρω που τα λέω και πιστεύω ότι πρέπει να τα λέμε, να τους τα λέμε και στην Αθήνα, να τους τη λέμε και στην Αθήνα, για να μην νομίζουν ότι είμαστε χαλβάδες. Και από εκεί πέρα. Ξέρω ότι τη δουλειά θα την κάνουν αυτοί όπως θέλουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Ότι οι Αθηναίοι, ό,τι γουστάρουν θα το κάνουν. Ό,τι γουστάρουν θα το κάνουν. Γιατί οι πολιτικοί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πολιτικοί. Είναι όλοι παρακαλάνε. Και όλοι είναι δεμένοι από κάπου. Όλους τους έχουν δεμένους από κάπου. Τι να λέμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Και βεβαίως, λίγο πριν κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής, όπου πάντα θα ακούτε στην πρώτη ώρα της εκπομπής όλα τα τελευταία νέα, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, όλα θα τα ακούτε. Ήθελα να πω και επίσης ότι ο ΠΑΟΚ Β, πήρε τρεις ποδοσφαιριστές σήμερα, ανακοίνωσε μάλλον τρεις ποδοσφαιριστές σήμερα, ο Συφναίος, ο Σιδεράς και ο Λεωνιδόπουλος είναι οι τρεις. Αθανάσιος Λεωνιδόπουλος, Γιώργος Σιδεράς και Μάρκ Συφναίος είναι αυτοί οι τρεις παίκτες. Ο Συφναίος είναι πρώην σέντερφορ της Καβάλας, έρχεται για ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ με δυνατότητα ανανέωση για ένα ακόμη χρόνο, και επίσης και για τους άλλους δύο, ο ένας είναι 30, ο άλλος 24, έρχονται και αυτοί με ένα χρόνο συμβόλαιο. Ο Συφναίος είναι γεννημένος το 96. Μάρκ Συφναίος, έτσι, δηλαδή 30 ετών, το 96 γεννηθής. Έχει παίξει και στη Βάλβικ, στον Παναθηναϊκό, στον Απόλλο Λάρισα, στην Καβάλα. Υπέγραψε ως 30 Ιουνίου του 27. Ο Λεωνιδόπουλος είναι γεννημένος το 96 και αυτός, 30 ετών. Έχει παίξει Αναγέννηση Καρδίτσας, Μακεδονικό, Αστέρα Βλαχιώτη, Πλατανιά και Εθνικό Πειραιά. Άλλο ένα χρόνο, αλλά συνένα εδώ. Ένα συνένα. Και ο Σιδεράς είναι κεντρικός αμυντικός, Γιώργος Σιδεράς, γεννημένος το 2002. Αυτός είναι πιο πιτσιρικάς, 24 ετών. Έχει αγωνιστεί στο Παναθηναϊκό Β, στο Παναθηναϊκό, στην πρώτη ομάδα. Τον είχαν πάρει εκεί, δεν έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια. Έπαιξε όμως και στον Ηρακλή, αν το θυμάστε, γιατί είναι παίκτης του Ηρακλή, τον οποίο δεν τον κράτησε ο Ηρακλής, και υπέγραψε συμβόλαιο 36 του 27 με δυνατότητα ανανέωσης ενός ακόμη χρόνου. Από τον Ηρακλή, λοιπόν, ο Γιώργος Σιδεράς πάει στον ΠΑΟΚ Β. Αυτή είναι η σημερινή ανακοίνωση του ΠΑΟΚ Β. Τρεις παίκτες δηλαδή που προχωράνε κανονικά με την ομάδα, η οποία θέλει να κάνει μια καλή πορεία στο επόμενο πρωτάθλημα. Μια καλή πορεία. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα, επειδή μιλήσαμε για τη Βαλένθια προηγουμένως και επειδή υπάρχει και η μπασκετική Βαλένθια, ξέρετε ότι η Βαλένθια, να πούμε ότι έπαιξε και απέκλεισε και τον Παναθηναϊκό. Παρελθόν ο Μαρτίνεθ, αυτός με τον οποίο σκοτωνόταν ο Τούρκος ο Αταμάν, ο προπονητής της Βαλένθια, παρελθόν, μιλάμε για Ευρωλίγκα πλέον, έτσι, μιλάμε για Ευρωλίγκα, παρελθόν ο Μαρτίνεθ, πριν από λίγο βγήκε αυτή η είδηση. 5 ώρα ακριβώς είναι, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα συνεντεύξεις και ρεπορτάζ εδώ στον Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα στο λόφο 40 μάρτυρες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, ενώ από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ένοχοι Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος στη Χεροπούλου στη δικαιοσύνη. Τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ κρίθηκαν ένοχα για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει τις ποινές. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Επιθέσεις...

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.